0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

this all the time. Whoa! I want to do.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Καμιά φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και εγώ να απομακρυνθώ από αυτό. Ή δεν θέλω, άμα θες.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλεια, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολά. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανή από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: πεις ότι δεν σου έχει τύχει.
1: Πιο απ' όλα.
0: 100% όλα σου έχει τύχει. Μα σε γάμο, μα σε βαφτίσει, μα σε πάρτι, μα αυτό. Να σε βάλουν σε τραπέζι. Στη ρωτώντα, όπου δεν ξέρεις κανέναν ή που εν πάση τόση τυχαίνει και ξέρεις κάποιον, αλλά δεν έχεις μαζί του και την καλύτερη σχέση. Και υπάρχει αυτή η αμηχανία, δηλαδή δεν μπορεί, ούτε για τον καιρό δεν έχεις τι να συζητήσεις. Περιμένεις, ας πούμε, με ανυπομονησία να ανοίξει ο μπουφές. Να έρθει ο μέτρε.
1: Να έρθει ο μέτρε
0: να ορμήσεις. Να περάσεις διακριτικά, ρε παιδί μου. Να έρθει ο μέτρε και να πει το τραπέζι νούμερο 15. Το 15 είναι δίπλα σου, το 16 ας πούμε. Να σηκωθεί ο τραπέζι νούμερο 15. Εσύ λες τώρα.
1: Να φύγω, να σηκωθώ με το τραπέζι που είναι νωρίτερα.
0: Και καλά, κοίταξε να δεις. Θα σου πω εδώ. Αυτό έχει μια διαβάθμιση. Δηλαδή τα πάντα είναι στη ζωή, θυμάσαι. Θέμα ταξιθεσίας που λέγαμε, ταξιθεσία. Θυμάσαι που λέγαμε και για την ταξιθεσία.
1: Ή να το υπεραπλουστεύσω σχετικά.
0: Ναι, ταξιθεσία. Δηλαδή έχει μια σημασία, ας πούμε, πώς θα φροντίσει ο μέτρε να βολέψει τις παρέες με δύο τρόπο. Αλλά το ρόλο και το λόγο τον έχει πάντα ο μέτρ. Τον έχει και το ζευγάρι, ας πούμε, το νιόπαντρο.
1: Και που, η ζωή, που, θα μου πει.
0: Που σου λέει,
1: και η ζωή.
0: Που σου λέει,
1: όχι η Κωνσταντοπούλου, όχι, όχι. Η ζωή γενικά.
0: Που σου λέει, δεν μιλάει, ρε παιδί μου, η Γεωργίου με τον Αδαμόπουλο, δεν μιλάνε.
1: Άρα... Μα γι' αυτό σου λέω ότι έχει διαβάθμιση. Ναι, γιατί αυτό, είναι άλλο ναι. Να μην ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και άλλο να μην μιλάς. Είναι ακόμη χειρότερο να μην μιλάς.
0: Κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν πολλά και διάφορα σε αυτή τη ζωή. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα με αυτή την επικαιρότητα που έχουμε να σας παρουσιάσουμε. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη χτες, νομίζω ήταν η κορυφαία στιγμή που, ας πούμε, αξίζει να περιγραφεί. Τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο.
1: Να περιγραφεί, αν δεν δείτε τη φωτογραφία όμως, δεν μπορεί να περιγραφεί με τίποτα. Αλλά εμείς θα το επιχειρήσουμε.
0: Είναι μια εικόνα, όχι χίλιες λέξεις, 1,5 εκατομμύριο λέξεις, μη σου πω και 2,5 και 5 και 10 εκατομμύρια λέξεις. Είναι ίσως η πιο αμήχανη στιγμή, όχι της χρονιάς, της δεκαετίας.
1: Γιατί είναι και επιλογή των προσώπων τέτοια.
0: Είναι και επιλογή των προσώπων. Είναι αυτή η εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Μασούτη. Έτσι, να πούμε τώρα δεν έχει ανάγκη ο Μασούτης. Μασούτης ή μεγάλη. Εταιρεία
1: σούπερ μάρκετ.
0: Που είναι νομίζω και πρόεδρος, δεν είναι του συλλόγου.
1: Ναι, είναι πρόεδρος. Και έχει καλέσει και ποιον και ποιαν δεν έχει καλέσει.
0: Όποιον περνάει από τον επιχειρηματικό κόσμο τον έχει βάλει μέσα. Κοίταξε, είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής, λέει η οικογένεια. Οπότε, βασιτώσει έχει κάνει το event.
1: Και γι' αυτό έχουν προσέλθει αρκετοί όλοι.
0: Εκπρόσωποι, κάτσε να το πάρουμε. Του επιχειρηματικού, του οικονομικού
1: και του
0: κοινωνικού
1: και του πολιτικού κόσμου.
0: Και του πολιτικού κόσμου.
1: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στον πολιτικό κόσμο.
0: Στον πολιτικό κόσμο. Έχουν στήσει ρωτώντες, έτσι. Ρωτώντες, όπως συμβαίνει συνήθως στα events.
1: Συνήθως αυτές προσκλήσεις απαντάς θετικά, δεν ρωτάς με ποιον θα με βάλει στο τραπέζι.
0: Να περιγράψουμε όμως, είναι οι ρωτώντες, είναι στη μέση το μπουκέτο με τα άνθη, κανονικά όπως συμβαίνει στις ρωτώντες.
1: Τα ίδια σε βαφτίσεις και γάμους, βλέπετε.
0: Έτσι, οι πετσετούλες, το μαχαιροπύρουνο αυτό με την λεπτομέρεια, την επίχρηση γύρω-γύρω. Να τα πούμε δηλαδή.
1: Όλα. Είναι
0: τα
1: τέλεια.
0: Κολονάτα, τα ποτήρια
1: και λοιπά. Είναι όλα τέλεια οργανωμένα.
0: Ναι. Και ποιον βάζει ο μέτρη να καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Τον Τάκη Θοδωρικάκο.
1: Ναι.
0: Προχωράμε. Καλά αρχίζεις. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, οκ. Okay. Τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Πρώτο πρόβλημα.
0: Και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Γιατί μεταξύ Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έχουν ανταλλαγή κάτι μηνύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ανταλλαγή, έχει κάνει ο κ. Ανδρουλάκης μηνύση.
0: Με τη δε Ζωή Κωνσταντοπούλου υπάρχει αγάπη μεγάλη στη Βουλή, ας πούμε.
1: Το
0: βλέπουμε συνεχώς αυτό.
1: Όλο αυτό το ωραίο λοιπόν, όλη αυτή η ωραία. Και είναι και ο Λουκάς Αποστολίδης.
0: Ναι.
1: Πολιτικό πρόσωπο.
0: Οποίος...
1: Δικηγόρος. Τώρα στη δίκη για τα Τέμπη.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι. Λοιπόν. Όλα αυτά τα πρόσωπα αποτυπώνονται σε αυτή τη φωτογραφία. Οι εκφράσεις τους είναι απερίγραφες.
0: Όπου είναι ο ένας κοιτάει στην Ανατολή, μάλλον το ένα μάτι στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Δεν ανταλλάσσουν, όχι κουβέντα, δεν αντάλλαξαν, λέει, όλο το βράδυ ούτε ματιά.
1: Εκτός από τον κύριο Γεωργιάδη που μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή των πολιτικών εξελίξεων, το ξαναλέω, των τελευταίων μηνών και απόλυτα εύλογη και χαρακτηριστική μιας κατάστασης που έχει διαμορφωθεί γύρω από τον πολιτικό μας πολιτισμό, όχι με σίγμα μη, με ζήτα μη.
1: Ναι, γιατί είχαμε πολιτισμό. Δεν μίλησαν, αλλά δεν σκοτήθηκε κανείς να φύγει από το τραπέζι. Συνέφαγαν οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι διακριτικά αποφεύγουν να κοιτάξουν. με μία-δύο εξαιρέσεις που ρίχνουν κλεφτές ματιές να δουν τι θα γίνει. Ίσα που κάτι φαίνεται να ψιθυρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Τάκη Θοδωρικάκο. Πάλι καλά. Ο Τάκη Θοδωρικάκο, ο οποίος όμως έχει γυρίσει μεγαλοπρεπό στην πλάτη του στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και θέλω να πω, είναι ένα τραπέζι από αυτά, ρε παιδί μου, που αποκλείεται να μην έχει συμβεί ποτέ σε κανέναν από εσάς ή σε κανέναν από εμάς. Να πω, όπου κάθεσαι, ας πούμε, με άλλους 2, 3, 4, 5, δεν έχεις να πεις κουβέντα. Συνήθως επειδή σου είναι άγνωστη, βέβαια.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Και κυλάει η βραδιά, περιμένοντας τη μάχη με το τυροπιτάκι και το καναπεδάκι.
1: Έχω απορία. Ναι. Διότι πληροφορούμε ότι στην συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσε τον παρόν και ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ή το εκεί.
1: Λες.
0: Ή το εκεί, ναι.
1: Λες να είχαμε κάποια και κάποια άλλη πετυχημένη ρωτώντα, απλώς δεν έχει αποτυπωθεί στον φωτογραφικό φακό. Θα μάθουμε μέσα στην ημέρα, θα μάθουμε σίγουρα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, μάθαμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε με τον πρώην πρωθυπουργό και μάλιστα φωτογραφήθηκε και μαζί του. Και κάποιοι κακεντρεχείς λέγανε χτες στα social media, φαντάσου τι φρίκι βίωσε ο Άδωνης που μετά πήγε και φωτογραφήθηκε με τον Καραμαλή. Κακίες. Έχουν πολύ καλή σχέση από ό,τι έχει
1: από
0: την
1: γνωρίζουμε, ναι. Και
0: ναι, σε προσωπικό επίπεδο, άρα ναι. Και είναι και οι δύο άνετοι.
1: Είναι η φωτογραφία της σήμερα. Σήμερα είναι αμφίβολα πάντως αυτή.
0: Οπότε γι' αυτό καταλάβατε ότι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Γιατί? Για να ακριβώς επαναλάβουμε με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι και οι πολιτικοί κινηθνητοί είναι, όπως όλοι εμείς.
1: Έχουν τις ανθρώπινες
0: δυνάμεις. Ποτέ, ναι. Ποτέ.
1: Περιμένατε εσείς να αρχίσουμε εμείς με τα κόμματα, με τη Βουλή, τα κόμματα που διαλύονται, συνταγματική αναθεώρηση. Όχι. Αυτό είναι το ενσταντανέ της ημέρας.
0: Το ενσταντανέ της ημέρας και νομίζω η αποτύπωση μιας πραγματικότητας την οποία βιώνουμε και θα εξακολουθήσουμε να βιώνουμε για αρκετό χρόνο ακόμα και καταδεικνύει, νομίζω, στον απόλυτο βαθμό την απόσταση, την πλήρη ψυχική απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στους πολιτικούς μας εκπροσώπους. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια.
1: Εντάξει, είναι και η επιλογή των προσώπων, με πολύ ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ τους.
0: Ταξιθεσία όμως, το ξαναλέω, είδες, ναι, ταξιθεσία που παίζει πάντα το ρόλο της. Λέμε ταξιθεσία και ταξιθεσία.
1: Εδώ πρέπει να έχει πολύ έμπνευση ο ταξιθέτης όμως.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Ναι, ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα διότι είπαμε, καμιά φορά ένα στιγμιότυπο μπορεί να είναι χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης κατάστασης και μιας ολόκληρης εξέλιξης, μακριά και πέρα από τα όποια τυπικά, από τις όποιες τυπικότητες, τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν με την παραμετροποίηση και των αριθμών, όπως ας πούμε συμβαίνει στις δημοσκοπήσεις, και δημιουργούν και εκεί παρεξηγήσεις και κόντρες και...
1: Πόσα έχουμε να πούμε,
0: ναι, και θυμούς.
1: Και περιμένουμε κι άλλες.
0: 8 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ναι, ο Νίκος είναι στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου. Ναι, μην παρεξηγηθούμε, γι' αυτό περιμένει και η Μαρία. Αν το πεις, το λέω, είναι στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και βεβαίως όλοι εσείς και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις, Air News, μία, Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές στο Facebook, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία. Βρίσκετε τη σελίδα μας στο Facebook και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Νομίζω κάθε μέρα η ζωή μας έχει γίνει ποδήλατο. Αλλά σήμερα το τιμάμε και παγκοσμίως, είναι αλήθεια, ναι. Με απόφαση, λέει, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2018, αποφασίστηκε μετά από μια διεθνή εκστρατεία από τους λάτρεις του ποδηλάτου να καθιερωθεί η σημερινή μέρα. Πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής ο Δόκτωρ Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας, με σκοπό να γίνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία μας. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη Το ποδήλατο εξακολουθεί να είναι σε πολλές πόλεις ένα από τα βασικά μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερα στις λεγόμενες κάτω χώρες, ναι. Εκεί Ολλανδία, Βέλγιο,
1: εκεί αλλά η μορφολογία του εδάφους,
0: και λίγο πιο βόρεια, στη Δανία, ας πούμε, στην Κοπενχάγη.
1: Με ποδηλατόδρομους, με κοινόχρηστη χρήση ποδηλάτων.
0: Ποδηλατόδρομους κάνουμε και εμείς, είναι η αλήθεια, και δίνουμε και πολλά λεφτά.
1: Για
0: ποδήλατα δεν βλέπω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια πόλη, όπως έβλεπα πολύ πρόσφατα στο διαδίκτυο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είπα να το σημειώσουμε. Και από ό,τι ξέρω, η Βασιλική Κολτσίδα θα επικοινωνήσει, ήδη έχει επικοινωνήσει και με την αρμόδια Δημοτική Αρχή, η οποία είναι η πρωτεύουσα του ποδηλάτου στη χώρα μας.
1: Η Καρδίτσα.
0: Η Καρδίτσα.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι τα Τρίκαλα. Με έκπληξη διάβασα την είδηση. Ναι, η Καρδίτσα.
0: Η Καρδίτσα. Λοιπόν, η Καρδίτσα, η οποία πραγματικά είναι μια πόλη που το ποδήλατο είναι βασικό μέσο μεταφοράς, απίστευτο και όμως αληθινό, δεν το ήξερα.
1: Είναι ένα φιλικό μέσο προς το περιβάλλον. Πολύ ωραία άσκηση.
0: Ναι.
1: Να κάνεις ποδήλατο, αρκεί να ξέρεις.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Τον πόλο μου λέω εγώ. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα. Τώρα το τέσσερι ημέρα θα τα καταφέρω να το πω χωρίς να κάνω σαρδάμ. Ρεβοϊποποδίας. Όπα, τα κατάφερα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι μια πάθηση. Πάθηση του των άκρων, των κάτω άκρων, ναι. Του ποδιού.
0: Μάλιστα.
1: Κάμψη της φτέρνας σε αντίθεση με τον μπροστινό μέρος του ποδιού. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα γιορτάζεται η εκτός των άλλων και η ρεϊβοποποδία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Για να ακούσουμε και με σηματάκι που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και μήπως μας πεις και τι καιρό θα κάνει σήμερα, γιατί η θερμοκρασία έχουμε γύρω στους 30, 31, 32, αλλά διάβαζα ότι θα ανέβει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω εδώ μπροστά μου δείχνει ότι η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σε πολλές περιοχές της χώρας στους 30 βαθμούς Κελσίου, όπως ας πούμε στη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει στους 31, στη Θεσσαλία τους 33, στα Ηπειρωτικά τους 32, στα νησιά όμως δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, Γιακάδα, καιρός καλοκαιρινός, ο υδράργυρος από 17 έως 30 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη επίσης καλοκαιρινός καιρός, θερμοκρασία από 18 μέχρι 28-29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή 22 βαθμοί, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, το ίδιο και στο κέντρο του Πειραιά, το ίδιο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 22 βαθμοί Κελσίου παντού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαιράκι πια, ό,τι και να πούμε.
0: Ναι.
1: Ετοιμαζόμαστε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
0: Βλέπω στην τηλεφωνική, όχι στην τηλεφωνική μωρέ, στην οθόνη που έχω εδώ μπροστά μας, μπερδεύομαι. Στην οθόνη που έχω, καλεσμένο στις συνδέσεις, τον άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε επικεφαλής ενός κόμματος χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Για να το ακούσουμε. Μπορούμε να συνδεθούμε λίγο με το.
3: Οι 20 εταιρείες οι πλουσιώδεις με τα μεγαλύτερα κέρδη έχουν το 80% των κερδών.
4: Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Τι θα πει αυτό, επειδή ακόμα και αυτό χρειάζεται σοβαρότατη εξειδίκευση. Ναι. Εγώ πατριωτική σφορά το αντιλαμβάνομαι ως κάτι εθελοντικό. Εκτός αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με αυτό. Εμείς αυτό που λέμε από τη δική μας την πλευρά είναι ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμος φορολογικός μηχανισμός αναδιανομής των βαρών. Να μειώσουμε την έμεση φορολογία.
1: Αναφέρεται στην πατριωτική σφορά στην οποία έχει αναφερθεί ο κύριος Τσίπρας.
0: Είναι πάντως, λέω, πώς θα φέρνει ζωή. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης υπήρξε από τους στενότερους συνεργάτες, τους πιο έτσι έμπιστους και τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Και παρέδωσε την έδρα του.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγοι το κάνουν. Γενικά πολύ λίγοι το κάνουν.
0: Ναι. Και στη συνέχεια δοκίμασε την τύχη του. Καλά, είχε δοκιμάσει την τύχη του και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν τα έχει πάει και τόσο καλά. Αλλά η αλήθεια είναι, δοκίμασε την τύχη του στη συνέχεια, την πολιτική του τύχη στην Νέα Αριστερά. Και μάλιστα θυμάμαι χορδές και οργάνης ότι είχε ανακοινωθεί η, πώς το πούμε,
1: η
0: συμπαράταξή του.
1: Ναι, και η επιστροφή.
0: Όρο, συμπαράταξη.
1: Για, ναι.
0: Ναι, η συμπαράταξη.
1: Θα κάνουμε τη σύνδεση.
0: Ναι, με την
1: Καλαμίδη, δηλαδή.
0: Με την Νέα Αριστερά, ναι, η προσχώρησή του κλπ.
1: Και η επιστροφή του στην πολιτική. Γιατί απήχε.
0: Στην πολιτική, όμως όταν έμπαινε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, φεύγαν οι άλλοι. Όταν ο ίδιος έμπαινε από την πόρτα, οι άλλοι φεύγαν από το παράθυρο. Κάπως έτσι
1: είναι. Τώρα οι άλλοι, παρότι η αποχώρησή του στοιχίζει την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, εκτός από την κυρία Αξιόγλου, δεν βλέπω κανέναν άλλο να παραδέχεται την έδρα του. Την οποία πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά και τώρα παίρνει από τη Νέα Αριστερά και πάει στου ανεξάρτητου.
0: Για ποιον
1: και
0: λες?
1: Το σταματώ εκεί. Για του υπόλοιπου βουλευτέ που αποχώρησαν από την αριστερά. Γι' αυτό είπα εκτό από την κυρία Χτσόγλου, ναι. Την παρέδωση κυρία Χτσόγλου και μπαίνει στη Βουλή ο Γιάννη Δραγασάκη.
0: Για μένα είναι ένα σημείο και ανεξαρτητοποιείται επίση.
1: Ακριβώ. Και γίνονται 40 οι ανεξάρτητοι.
0: Για μένα είναι σημείο ήθου, δείγμα ήθου, δείγμα πολιτικού πολιτισμού, αλλά κυρίω πολιτικού ήθου. Και προσωπικού ήθους η παράδοση της έδρας όταν αποφασίζεις να αλλάξεις χώρο, πολιτικό κόμμα ή εν πάση περιπτώσει να ακολουθήσεις μια πορεία διαφορετική από αυτή για την οποία σε εξέλεξαν οι ψηφοφόροι. Γιατί οι ψηφοφόροι, όταν σε εκλέγουν με ένα κόμμα, μπορεί να υπολογίζουν και μάλιστα να δίνουν ένα βάρος στην προσωπικότητά σου.
1: Αλλά όχι μόνο στην προσωπικότητά σου, υπολογίζουν και την ομπρέλα, την πολιτική ομπρέλα, το κόμμα. Έτσι δεν
0: νομίζω
1: είναι.
0: Αυτό είναι το βασικότερο.
1: Και γι' αυτό και το σχολιάζουμε. Είναι τόσο λίγοι αυτοί που αποχωρούν από κάποιο χώρο και παραδίδουν την έδρα τους, που πάντα το σχολιάζουμε ιδιαίτερα.
0: Πάντως, αν κάτσει και το σκεφτεί κανείς, η κυρία Χτσιόγλου είναι ένα πρόσωπο επίσης πολύ κομβικό. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε όταν απέτυχε να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Και εξελέγει ο κύριος Κασελάκης. Έτσι αποχώρησαν.
0: Όπου έγινε μια, πώς το πούμε, σύμπραξη των ανθρώπων που κάποτε ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και της λεγόμενης αριστερής ομπρέλας του κυρίου Τσακαλώτου και των άλλων της αριστερής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα
0: έμεινε η ομπρέλα και φύγαν οι άλλοι. Σε κάθε
1: έτσι
0: περίπτωση, εδώ το καλαμπούρι, το πολιτικό καλαμπούρι, να βάζουμε το κοτσάρι με το πολιτικό και καλυπτόμαστε. Είναι το εξής, ότι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος επιμένει στην αυτόνομη πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία δημοσκοπικά δεν θα έλεγε κανείς ότι είχε και τις καλύτερες επιδόσεις.
1: Όχι, δεν τα κατάφερε. Είναι ένα κόμμα που προέκυψε από διάσπαση, άρα δεν προέκυψε από τις κάλπες. Ναι. Δεν τα πήγε καθόλου καλά στις ευρωεκλογές.
0: Δεν τα πήγε καλά ούτε στις ευρωεκλογές, ούτε στις δημοσκοπήσεις κλπ. Λοιπόν, επιμένει στην αυτόνομη πορεία, παρότι ο ίδιος υπήρξε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι άλλοι έφυγαν γιατί κατά τα φαινόμενα θα επιθυμούσαν ίσως τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα με τους όρους που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός και είναι επικεφαλής της Ελλάς.
1: Κάποιοι κακοπροαίρετοι μάλιστα λένε ότι η κυρία Χτσιόγλου παραδίδει την έδρα γιατί έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα. Λέω κακοπροαίρετη.
0: Ναι.
1: Γιατί ας το αφήσουμε στην άκρη. Θα σε βάλω όμως να μετρήσεις από τα κόμματα της Βουλής πόσα έχουν προκύψει από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μην το συζητάς. Δεν χάνεται ο αριθμός.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά, οι Δημοκράτες.
0: Ναι, η ΛΑΕ, ο κόσμος, τα αυτά, άστα τώρα. Ο κόσμος έφυγε από τον κόσμο και ο
1: Σκοκαλής. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, αλλά τι έλεγα, ότι το πολιτικό καλαμπούρι είναι ότι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος ήταν υπέρ της αυτόνομης καθόδου και πορείας της Νέας Αριστεράς.
1: Της ιδεολογικής καθαρότητας της Νέας Αριστεράς.
0: Τώρα δεν φαίνεται να αποκλείει και αυτός και όσοι έχουν μείνει στη Νέα Αριστερά το ενδεχόμενο μιας, ας πούμε, συμπόρευσης ή εν πάση τόσο συνεργασίας με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Τον κύριο Βαρουφάκη το ρώτησαν.
0: Δεν ξέρω, λένε κάποιοι.
1: Λένε.
0: Ο κύριος Ακελαρίδης δεν ξέρω αν είναι, ο κύριος Ακαλώτος όμως δεν το. Ναι.
1: Βασίλη, κυκλοφορούν πολλά σενάρια.
0: Ή και με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει μετά. Ναι, είναι δηλαδή κάπου χάνει μάνα το παιδί. Στο μεταξύ, είχαμε άλλη μια δημοσκόπηση χτες. Δημοσκόπηση της Πάλτς για λογαριασμό του Sky. Είναι η δεύτερη από τις 4-5 που θα δούμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Βεβαίως, την εικόνα δεν είχαμε καμία έκπληξη. Είχαμε μια διαφορά. Στο Πασόκ φαίνεται τρίτο. Έρχεται τρίτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Και όχι τέταρτο όπως προηγούμενες, αλλά.
0: Πολύ μεγάλη διαφοροποίηση.
1: Ναι. Και με μικρή διαφορά. Και στο κάτω-κάτω δημοσκόπηση δεν είναι και κάλπη, να ξαναπούμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν τρομακτικά νεύρα στο Πασόκ για αυτές τις δημοσκόπησεις.
1: Ως υπερβολής, θα έλεγα κιόλας.
0: Υπερβολής, εντάξει. Τώρα, όταν σε δείχνουν ξαφνικά από κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο διακηρύσει ότι θέλουμε να βγούμε σε εκλογές πρώτοι, έστω και με μια ψήφο διαφορά, να κατρακυλά στην τρίτη θέση και μάλιστα με ποσοστά χαμηλότερα από αυτά που είχες πετύχει στις εκλογές του 2023, δεν νομίζω ότι είναι και ό,τι πιο κολακευτικό.
1: Απλά δεν δείχνουν ψυχραιμία. Έχει ξανασυμβεί στο Πασόκ να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Την προηγούμενη φορά στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, ένα χρόνο πριν, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση. Έχει ξανασυμβεί. Και οι πιο ψυχραιμοι, αυτό που λένε, ας περιμένουμε λίγο να κάτσει σκόνη. Ίσως έχουν και δίκιο. Κάποιοι δεν περιμένουν.
0: Πάντως, ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν δεν την είδατε, αν δεν την ακούσατε, να σας πούμε ότι σε επίπεδο εκτίμησης ψήφων, μάλλον, ναι, όχι, δεν είναι εκτίμηση ούτε πρόβλεψη. Εν πάση τόσο με την κατανομή των αναποφάσεων,
1: ναι,
0: να το πούμε έτσι.
1: Έτσι, έτσι το ονομάζω ο κ. Σαραπούλου.
0: Η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29,5. Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς με 15,5. Το Πασόκ Στην τρίτη θέση με 11,5 και μια ανάσα πίσω του την ελπίδα για την δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 11%. Και από εκεί και πέρα Κουκουέ 7, Ελληνική Λύση 6,5, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 25 3, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5, οι Δημοκράτες στο 1, Νίκη στο 1 και πάει λέγοντας.
1: Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε.
0: Βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό με χαμηλές ταχύτητες στον Καρέα. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Σε μια μέρα που η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ενδιαφέρουσες ειδήσεις, είναι η αλήθεια. Θα μου πεις, υπάρχει μέρα που να μην έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις?
3: Ναι.
0: Καμιά φορά.
3: Μερικές είναι λίγο λέμε. Πάνω.
0: Ναι. Σήμερα όχι, είναι η αλήθεια ότι έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
3: Και που... έχουμε και αυτό στα διεθνή πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Σε εξέλιξη γύρω από το Ιράν.
0: Ναι, εξελίξει γύρω από το Ιράν, στο οποίο είμαστε το ίδιο εργοθεατές ουσιαστικά.
3: Για άλλη μια φορά. Εκεχηρία με πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή, μια εύθραυστη εκεχηρία ουσιαστικά. Διαβάζουμε ότι ξανά η περιοχή του Περσικού βρίσκεται σε συναγερμό, διότι οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλοια αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είχαν προηγηθεί ιρανικά χτυπήματα. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά αβέβαιη. Στο ethnews.gr. Επισημαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε οριακό σημείο, με αυτές τις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Ωστόσο, την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης αλλά και τον τερματισμό του πολέμου.
3: Πώς μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια, από τη στιγμή που θα έχουμε κλιμάκωση και τερματισμό. Πολλές φορές μπορεί και να συμβεί. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι έχουμε άνοδο αυτή την ώρα στις τιμές του πετρελαίου στα 97,05 δολάρια το βαρέλι. Πολύτε το Brent στα 94,77 το WTI, το ελαφρύ, το λεγόμενο πετρέλαιο του Τέξας, το ελαφρύ πετρέλαιο. Στα βενζινάδικα, πάνω που πήραμε μια ανάσα, πάνω από τα πιο πολλά βενζινάδικα έγραψαν το ένα μπροστά, 1,999, 1,989. Φαίνεται ότι σε λίγο θα επιστρέψουν στα διάρκεια.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, αυτές καθ' αυτές, ανακοινώθηκε, όπως διαβάζουμε στο EarthNews.gr, από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ότι ένα επιπλέον κύμα ιρανικών drones επιχείρησε να χτυπήσει αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, αλλά η επίθεση απέτυχε. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα οχήματα εφόρμησης εναντίον των ΗΠΑ στον κόλπο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν το νησί Κέσμ του Ιράν, στοχοποιώντας, λέει, το σταθμό ελέγχου. Ενώ η φρουρή της Επανάστασης ισχυρίζεται ότι επιτήθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου, καθώς και σε αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε περιφερειακή χώρα, σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν κατονόμασαν. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή.
3: Να βγάλετε άκρη να μας πείτε εμάς.
0: Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, πάνω κάτω σας είπαμε για το.
3: Είχαμε χθες και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και η διαδικασία μπαίνει μπροστά κυριολεκτικά πια.
0: Ναι. Μια πρόταση με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Να πούμε πέντε πράγματα.
3: Ναι, να πούμε. Καταρχάς, δεν είχαμε καμιά έκπληξη. Το γνωρίζαμε ότι 30 άρθρα ήταν αυτά που θα πρότεινε προς αλλαγή.
0: Λοιπόν, περιλαμβάνει αλλαγές η πρόταση, περιλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές σε άρθρα για το, την ευθύνη των τόνων περί ευθύνης υπουργών, έτσι.
3: Ναι,
0: για την εκλογή, την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
3: Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογικών δεδομένων και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Για την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αλλαγές στη διαδικασία για τη διάλυση της
3: Βουλής. Μία θητεία και μόνο.
0: Λοιπόν, υπάρχει πραγματικά αναλυτικό και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση και το περίφημο άρθρο 16, θεσμοθετείται η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με πλήρη αυτοδιοίκηση, αλλά υπό την εποπτεία του κράτους. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 86, εκείνο το οποίο προτείνεται είναι αυτό το οποίο λένε τόσο καιρό οι νεοδημοκράτες. Δηλαδή, διευρυμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Δηλαδή, απευθείας τα πολιτικά στελέχη στον φυσικό τους δικαστή. Έτσι. Σε ό,τι αφορά την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, να γίνεται από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Η Βουλή δηλαδή να αποφασίζει, αλλά στη Βουλή, κατά ψέματα, η πλειοψηφία είναι δεδομένη, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Απλά δεν παρεμβαίνει απευθείας η κυβέρνηση.
3: Βασίλη, δεν θα έχουμε συνενέσεις, γιατί θα θυμάσαι ότι χρειάζονται 180 ψήφοι για να εγκριθεί η αλλαγή και στην επόμενη Βουλή να χρειαστεί μια απλή πλειοψηφία. 151 ψήφους. Φαίνεται ότι τέτοια συνένεση στη συνταγματική ενωθεώρηση δεν θα έχουμε αυτή τη Βουλή. Έτσι καταγράφεται από τις θέσεις των κομμάτων, βέβαια.
0: Επίσης, εισάγεται υποχρεωτική και αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αποδοτικότητα. Η σταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπάρχει και πρόβλεψη για την τεχνητή νοημοσύνη με γνώμονα την προστασία της ατομικής ελευθερίας. Εντάξει. Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Επιστολική ψήφος, έτσι.
3: Γιατί μέχρι τώρα είχαμε επιστολική για τους κατοίκους του εξωτερικού. Είχαμε ίσχυση στις ευρωεκλογές.
0: Τι λέει η αντιπολίτευση. Τι λέει η αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, ο κύριος Μάντζος, είπε ότι η στάση του Πρωθυπουργού είναι μέχρι και υποκριτική σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα, ιδίως σε διατάξεις που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικά για να προασπίσει τους δικούς τους υπουργούς. Δηλαδή, βλέπει άρθρο 86.
3: Βέβαια για το άρθρο 16 κουβέντα, γιατί υποτίθεται ότι το Πασόκ περίμενε, δεν είχε ψηφίσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παραπέμποντας την αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Από το ΚΚΕ ο ευρωβουλευτής ο κύριος Αλαβάνος είπε ότι οι προτάσεις έρχονται να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μια σειρά από άλλα άρθρα που είναι κομβικά, όπως το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και το θέμα της μονιμότητας των δημόσιων. Και ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει και να χτυπήσει την ακρίβεια και τα καρτέλα, ασχολείται με τη σταγματική αναθεώρηση.
3: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η αντίδραση.
3: Τα επόμενα βήματα είναι να συσταθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις. Τα κόμματα θα υποδείξουν ποιοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή για να προχωρήσει η διαδικασία. Και βεβαίως, όπως είπαμε και πριν, χρειάζονται δύο ψηφοφορίες.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπω τώρα, επειδή έλεγες για τον καιρό, ότι η φίλη μας η Αναστασία Τυράς, και εδώ η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, λέει ότι σήμερα θα είναι η πιο καλοκαιρινή μέρα της εβδομάδας.
3: Θα έχουμε τις πιο ψηλές θερμοκρασίες δηλαδή.
0: Αυτό που σου έλεγα
3: νωρίτερα. Αυτό που μας είπες, μέχρι 34. Ναι. 34 βαθμούς θα φτάσει.
0: 8 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Βλέπω ότι ένα από τα θέματα τα οποία... στα οποία υπάρχει μεγάλη αναγνωσιμότητα και επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται, είναι η επέκταση στο διαδίκτυο, αναφέρομαι, έτσι.
3: Ναι.
0: Είναι η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία αφορά τώρα, σε αυτή τη νέα επέκταση, περίπου 500,000 εργαζόμενους, και με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο και να πιάσει το σύνολο των εργαζομένων.
3: Έχει ενδιαφέρον πάντως, έχουν ενδιαφέρον οι κλάδοι στους οποίους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα.
0: Είναι τώρα σε αυτή τη φάση νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα. Εξαιρούνται οι γιατροί, βέβαια, έτσι, λογικό.
3: Ναι,
0: μπορεί να βάλει ο γιατρός σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, στις τηλεπικοινωνίες,
3: Επίσης
0: κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια. Ναι, γιατί εκεί γίνεται
3: ο κακός
0: πανηγύρι.
3: Εκεί
0: γίνεται πανηγύρι, ναι. Αλλά και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπως καθαρισμοί κτηρίων κλπ.
3: Άλλο αυτό, τα περίφημα συνεργεία καθαρισμού.
0: Ναι.
3: Εκεί και αν γίνεται.
0: Τώρα, στην επόμενη φάση, λέει μέχρι τον Νοέμβρη, θα ενταχθούν εταιρείες διαφήμισης, διαφημιστικές, αλλά και άλλες εταιρείες με δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, τα τυχερά παίγνια και εταιρείες διαχείρισης νερού και λιμάτων.
3: Τα τυχερά παίγνια, γιατί με ωράριο παίζουμε, συμμετέχουμε στα τυχερά παίγνια, υπάλληλοι,
0: εργαζόμενοι.
3: Ναι. Και νομίζω και, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Κεραμέζου μας είπε ότι και με αυτούς τους τελευταίους κλάδους σχεδόν επεκτείνεται στους περισσότερους τομείς εργασίας. Θα ισχύει σχεδόν παντού.
0: Λοιπόν,
3: τα στατιστικά να τα θυμηθούμε, τίποτα. Μια πρόταση θέλω να πω. Εκατονταπλασιασμός των υπεροριών των εργαζομένων. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας.
0: Βλέπω άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση.
3: Δεν σε προλαβαίνω.
0: Ξέρεις, αυτές τις χρηστικές ειδήσεις που έχουν την ιδιαίτερη σημειολογία τους και την ιδιαίτερη σημασία τους, βλέπω ότι υπάρχει μια, ας πούμε, όχι σε όλη την Ευρώπη, αλλά Σουηδία, τάση επιστροφής των μετρητών. Ξέρεις, ενώ πια το πλαστικό χρήμα είναι απόλυτα κυρίαρχο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, νομίζω,
3: και στη χώρα
0: έχουν
3: μας
0: επικρατήσει απολύτως.
3: Αργήσαμε, αλλά είναι και εδώ κυρίαρχο πια.
0: Ναι. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μία τάση αυτό το πράγμα να γενικευτεί πλήρως και σε κάθε είδους συναλλαγή, το Σουηδικό Κοινοβούλιο, διαβάζω σήμερα, ψήφισε ένα νέο νόμο που απαιτεί από τα παντοπολία, τα φαρμακεία και τις τράπεζες να δέχονται μετρητά σε μεγαλύτερη έκταση μετά τη ραγδαία μείωση της χρήσης μετρητών στη Σουηδία. Με ορισμένες εξαιρέσεις, διαβάζω, τα παντοπολία και τα φαρμακεία θα υποχρεώνονται να δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα, ενώ οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες κατάθεσης χρημάτων σε όλη τη χώρα. Ακριβώς επειδή τείνουν να εξαφανιστούν
3: τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα.
0: Ναι.
3: Θα μας τρελάνουν σου ήδη.
0: Ναι. Τι λένε? Ότι ουσιαστικά οι πολίτες της χώρας ζουν ψηφιακά αποκλεισμένοι από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν της χρήσης ψηφιακών μέσων για τις συναλλαγές τους, και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε ανθρώπους με ιδιαίτερες δεξιότητες, πώς να το πω έτσι, και ιδιαίτερα θέματα, όπως, ας πούμε, τους ηλικιωμένους,
3: ναι,
0: τους ανάπηρους.
3: Εύχριστη χρήση, ναι, της τεχνολογίας, δεν τους, ναι, είναι τόσο, ναι, εύκολο. Ναι.
0: Λοιπόν, μπάσει τόση, ναι, είναι
3: δύσκολα
0: κάτι.
3: Δύσκολα κάνεις βήματα πίσω, βέβαια, από τη στιγμή που έχεις ξεπεράσει τη χρήση χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Δύσκολα επιστρέφεις.
0: Συμφωνώ, απολύτως.
3: Κάτι τα ξέρουν οι Σουηδοί, φίλοι μας.
0: Να πούμε, θα ήθελα μια κουβέντα πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ακούσουμε και που είστε συντονισμένοι. Ότι χθες, αν δεν το έχετε ακούσει, να το πούμε, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος συνάδελφός μας. Ο αξιόλογος, δεν ξέρω αν έτυχε να τον γνωρίσει ποτέ.
3: Ναι.
0: Ο Νάσο Αθανασίου. Εργάστηκες μαζί του, συνεργάστηκες, μάλιστα. Ναι. Εγώ δεν είχε τύχει να συνεργαστώ μαζί του, όχι. Απλά τον είχα γνωρίσει στο πλαίσιο, έτσι, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ο Νάσο Αθανασίου. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά περισσότερα.
3: Είναι γνωστός και από τη δημοσιογραφική.
0: Υπήρξε γνωστός, υπήρξε πάρα πολύ αγαπητός και από τη. Βέβαια. Εδώ την δημόσια τηλεόραση την υπηρέτησε πάρα πολλά χρόνια με τις δικές του εκπομπές, αλλά και ως μέλος της παρέας του Τρεις στον Αέρα. Με τη Σεμίνα Τηγενή και τον Γιώργο Παπαδάκη.
3: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι από αυτή την παρέα η Σεμίνα έμεινε μόνη.
3: Ήταν πολύ συγκινητική η ανάρτησή της χθες.
0: Λοιπόν, όπως συγκινητική είναι και η ανάρτηση, βλέπω, της Φωτεινής Πιπηλή για τον Νάσο Αθανασίου, ο οποίος έφυγε στα 75 του, είχε προβλήματα υγείας.
3: Ναι.
0: Η Φωτεινή λέει για την ευκαιρία που της έδωσε, έτσι, ως νέα φοιτήτρια που ήταν τότε, όπως και εκείνος, να βγει στον αέρα ως από τις πρώτες γυναίκες ρεπόρτερ, έτσι. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Yeah. Νομίζω ότι ο κόσμος της δημοσιογραφίας και της πολιτικής είναι φτωχότερος χωρίς τον Νάσο Αθανασίου. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Ναι, και μετά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πρώτο σελίδα εφημερίδων. Ξεκινάμε.
3: Αφού πρώτα πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες εξετάσεις, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Καλή σας επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
3: Έχουν ξεκινήσει ήδη, πρέπει να έχουν πάρει και τα θέματα.
0: Εννοείται τώρα, νομίζω, ναι, εννοείται. Προχωράνε κανονικά οι πανελλήνιες.
3: Ναι.
0: Χωρίς προβλήματα.
3: Όχι.
0: Και πάρα πολύ το χαίρομαι εγώ. Λοιπόν, πού είπες να διαγωνίζονται, να θυμηθούμε, στα αρχαία ελληνικά.
3: Αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία.
0: Και βιολογία. Είμαστε. Να, λοιπόν, καλά, πάμε προς σελίδα εφημερίδων. Ξεκινάμε. Πρώτο θέμα στην καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσα. Ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε εκτενώς χτες. Θα πούμε 2-3 πράγματα και σήμερα. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Διαβάζουμε επίσης προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και τον Οκτώβριο νόμος για την γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
3: Εμένα μου αρέσει και ένας ακόμη τίτλος. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλωση.
0: Ναι. Ενδιαφέρον θέμα, όντως.
3: Βέβαια, πολύ.
0: Α, κοίτα, για Σουηδία, επειδή λέγαμε για Σουηδία.
3: Και όχι στην καθημερινή.
0: Στη φυλακή, όχι. Στη φυλακή, άλλο θέμα για Σουηδία. Στη φυλακή, ακόμη και 13χρονα παιδιά. Το ενδεχόμενο επιβολής ποινών, λέει, φυλάκης ακόμα και σε 13χρονα παιδιά εξετάζουν οι αρχές της Σουηδία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων. Πάμε γρήγορα στα υπόλοιπα.
3: Ναι, έλα να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και αναφέρεται στις παροχές σε ακίνητα δικαστικούς, συντάξεις και επιδόματα. Δεύτερο θέμα, με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις, αν ανακαινίζεται ακίνητο, απαντάς ερωτήσεις. Ανακατατάξεις, νέα αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Και στην Ευρώπη, μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με τίτλο «Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμυρίων ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα». Διαβάζουμε επίσης δεύτερο κόμμα πλέον, η 39 συν 1 ανεξάρτητη. Και θέμα ηγεσίας ανοίγουν και πάλι στο Πασόκ.
3: Στην εφημερίδα των συντακτών, πρώτο θέμα και σήμερα παραμένει ο Ντίλιαν. Ο Ταλ Ντίλιαν, θα θυμάστε χθες ότι είχε παραχωρήσει μια δήλωση στην εφημερίδα. Ο τίτλος της εφημερίδας, να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Πρέταντορ. Ακόμη, Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι, απρόσεκτοι και αυτάρεσκοι, τράπησε Νετανιάχου. Τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου.
0: Ξεσπάσει εκεί ο τίτλο «Καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα».
3: Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων ευρώ. Φωτοβιογραφία του Κυριάκου Κερακάκη.
0: Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική.
3: Η εφημερίδα «Κόντρα», βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Η Εστία έχει τίτλο «Αιτία προκηρύξεως εκλογών» το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς ποινής φυλακής στους 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Μάλιστα.
3: Η εφημερίδα Μανιφέστο, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Και δεύτερο θέμα, ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά. Για να δούμε.
4: News Radio 105,8.
0: Και πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μέση Ανατολή, γιατί πραγματικά την έχουμε χάσει την μπάλα, πατριώτες, όπως λέμε. Είναι μια ζεστό, μια κρύο, άκρη δεν βγαίνει. Και βέβαια οι επιπτώσεις ό,τι αφορά τις τσέπες μας λόγω αυτού των ευοκατεβάσματος της τιμής του πετρελαίου είναι περισσότερο από ορατές. Κύριε Σέρμπο, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Από το δόξα τω Θεώ, στο Βόηθα Παναγιά είμαστε κάτω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έχετε βγάλει εσείς άκρη που πηγαίνει το πράγμα?
5: Κοιτάξτε, θα πω πρώτα κάτι λίγο γενικό. Προφανώς θα πω πρώτα κάτι λίγο γενικό. Προφανώς θα πει κάποιος ότι άλλη μια μέρα

0: επιδιώκουν ενεργά μια ευρύτερη σύγκρουση. Είναι βέβαια ξεκάθαρο έως τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκρίνει και επιλέγουν μια στρατηγική απεμπλοκής μέσω μιας συμφωνίας για λόγους που έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν. Αντιθέτως, το Ιράν δείχνει ότι δεν το απασχολεί ιδιαίτερα, ακόμα και αν επιστρέψει σε ένα καθεστώς εχθροπραξιών. Δηλαδή, πρακτικά θέλω να πω ότι θεωρεί ότι αυτό που υπήρχε πριν τον πόλεμο δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Άρα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία και είναι διατεθειμένο να πληρώσει και το κόστος μιας κλιμάκωσης. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσέγγιση του. Τώρα, το Ιράν εξακολουθεί να λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο της αποτροπής που έχουμε εξηγήσει. Όμως κάποιες πρόσφατες δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων δείχνουν ότι το εύρος των πιθανών αντιπίνων του μπορεί και να διευρύνεται. Δηλαδή, νομίζω το διαβάσατε κι εσείς, έχει βέβαια διαψευστεί από τις ΗΠΑ, ότι το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν χθες ήταν στόχος. Άρα, τι θέλω να πω. Το Ιράν στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo που βρισκόμασταν στον κόλπο, διότι έχει αλλάξει το περιφερειακό τοπίο και οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης του παλαιού μοντέλου θα αφισβητηθεί. Τα λέω όλα αυτά γιατί όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια εγγενώς ασταθή κατάσταση, ακόμα και συνέχιση του αποκλεισμού. Έτσι. Δηλαδή, μια τέτοια πραγματικότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί επαόριστον. Μεταξύ όλων, αναφερθήκατε και στις συνέπειες που υπάρχουν και στις οικονομίες, ειδικά στη Δύση.
1: Χθες ο κύριος Τραμπ μας έλεγε ότι μπορεί και αύριο, δηλαδή μπορεί και σήμερα, μπορεί και την επόμενη μέρα, δύο μέρες μετά, να τελειώσει ο πόλεμος. Και εμείς βλέπουμε ξανά επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Απ' τη μια είναι καλό, περνάνε μερικές μέρες, ακόμη κάποια μικρά περιστατικά, στο τέλος δείχνουν αυτοσυγκράτηση τα μέρη. Από την άλλη πλευρά, κάποιος θα αναρωτηθεί, μπορεί αυτό το μοτίβο να παραμείνει βιώσιμο για πολύ καιρό? Και επαναλαμβάνω, όχι ότι απαραίτητα κάτι εσκεμμένο θα γίνει για την κλιμάκωση, αλλά μια σειρά από λανθασμένων υπολογισμών. Και ξέρετε πώς πάει εκεί πέρα: δράση, αντίδραση, χτύπημα, αντίπεινα, όπου καμιά πλευρά μπορεί στην αρχή να μην ήθελε να προκαλέσει. Άρα, όσο περισσότερο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αποτυγχάνουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, τόσο περισσότερες ευκαιρίες, προσέξτε, εμφανίζονται και για όσους μπορεί να θέλουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία ή να μην θέλουν μια συμφωνία, από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Λίβανο. Για το Λίβανο να πω κάτι, νομίζω πλέον είναι ορατό, το είχαμε πει, θυμάστε, και στην πρώτη κηχύρια, ότι για το Ιράν η περίπτωση της Χεζμπολάχ είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενδεχομένως εξίσου σημαντικό με το πυραυλικό της πρόγραμμα ή ως ένα βαθμό και με το πυρηνικό της πρόγραμμα.
1: Και αποδεικνύεται τώρα στις συνομιλίες και σε εξελίξει το Λίβανο, Ισραήλ-Λιβάνο.
0: Δηλαδή είναι κάτι που γι' αυτό θυμάστε, πέρα από την προχθεσινή επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, έχει γίνει μια επικοινωνία και στην αρχή. Θυμάστε, στην αρχή οι Αμερικανοί λέγανε δεν περιλαμβάνει το Λίβανο, μετά γίνανε, επαναλαμβάνω, προσπάθειες. Άρα αυτό θα το λάβουμε έτσι υπόψη μας. Το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί τον εαυτό του ως μια πλευρά που βρίσκεται από μια πάρα πολύ ασφυκτική πίεση προκειμένου να δεχτεί το οτιδήποτε. Ειδικά πράγματα που δεν δέχτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν πρόκειται να τα δεχτεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτό που θέλω να πω, ότι δεν είναι ενδιαφέρει μια συμφωνία όπως και όσο με οποιοδήποτε κόστος. Είναι κάποιοι στρατηγικοί τους πυλώνες, στρατηγικά συμβαίνοντα, ιδεολογικά ενδεχομένως πιο έντονα, διότι το καθεστώς έχει μετασχηματιστεί σε μια πιο άκαμπτη μορφή, τα οποία αν δεν γίνουν αποδεκτά, δεν θα έχουμε καμία, επαναλαμβάνω, συμφωνία και θα συνεχίζεται αυτή η ελεγχόμενη τουλάχιστον προς ώρας αστάθεια. Άρα και ο ρόλος της Χεζμπολάχ είναι κεντρικός, δηλαδή δεν είναι για το Ιράν ο Λίβανος ένα δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων. Άρα μια διπλωματική πρόοδος που θα έχει βιώσιμο μονοπάτι θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς να αντιμετωπιστεί και η σύγκρουση στο Λίβανο. Και επειδή είπατε κάτι σημαντικό, κυρία Γεωργίου, ξέρετε, για όσους έχουμε εμπειρία ή έχουμε μελετήσει προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων ή θυμάστε τη συμφωνία του Ομπάμα, γιατί αυτή είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούς, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή, ειδικά στην διπλωμένη, είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκτών.

0: ενδιαφερόμενων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό, άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
1: Ναι,
0: μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επανάλαμβα χρόνο. Προσοχή όμως, όσο δεν επιλέγεται αυτό το μονοπάτι ορατά, και επαναλαμβάνω, οι Ιρανοί δεν πρόκειται να αποδέχουν αυτά που δεν αποδέχτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, είναι ο κίνδυνος είτε από spoilers είτε από μικρότερα άλλα περιστατικά να περάσουμε σε μια επαναλαμβάνω φάση κλιμάκωσης. Και σωστά αναφέρατε κι εσείς, υπάρχει κάποιο παράγοντα οικονομία, διάμεσες εκλογές, αγορές, πυρομαχικά, όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει.
2: Εμείς τα βιώνουμε πολύ έντονα αυτά τις οικονομίες με έναν πληθωρισμό να εκτινάσεις στο 5%. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα το θέμα αυτό της δικής μας συζήτησης. Να αλλάξουμε, θα έλεγα, σελίδα και να έχουμε ένα σχόλιο σας, κύριε καθηγητά, και για την υπόθεση η οποία πολύ συζητήθηκε τα τελευταία 24 ώρα. Εκεί με τα έργα αυτά τα φαραωνικά που ετοιμάζονται στην Αλβανία και την καταπάτηση των περιουσιών των Ελλήνων, των Ελλήνων μειονοτικών. Πώς βλέπετε εσείς τώρα όλη αυτή την εξέλιξη και τι εικόνα έχετε?
0: Θα σας μιλήσω λίγο, ξέρετε, με την εμπειρία μου από την Αλβανία τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, η περιοχή εκείνη, υπάρχει πληθυσμός, ελληνική εθνική μειονότητα, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, νομίζω 2.900, κάτι το οποίο το είχαν καταγράψει και ήδη οι αλβανικές αρχές προς το Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2016. Οπότε δεν υπάρχουν αυτά, ξέρετε, δεν ξέραμε ότι υπάρχουν Έλληνες και το ένα και το άλλο. Το δεύτερο, αυτό νομίζω που πρέπει να μας προβληματίσει και είναι ένα από τα θέματα, ξέρετε, που και εγώ σε συζητήσεις με ακαδημαϊκούς, με συναδέλφους στις Βρυξέλλες προσπαθούμε να θέσουμε, είναι το ζήτημα του κράτους δικαίου στην Αλβανία. Αντιλαμβάνουμε ότι για πολλούς στην Ευρώπη, σας δίνω λίγο μια εικόνα Βρυξελών, όλη αυτή η στρατηγική της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια δεν έχει πάει καθόλου καλά. Θυμάστε από το 2003 που ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη επί ελληνικής προεδρίας.
1: Δηλαδή
0: οι χώρες της περιοχής προσποιούνταν ότι μεταρρυθμίζονται. Τώρα λίγο πολύ απλά για τους ακροατές μας. Εμείς οι Ευρωπαίοι προσποιούμασταν ότι θα διευρυνθούμε και θα τους πάρουμε. Όμως, πολλοί Ευρωπαίοι, και εδώ θέλει πολλή δουλειά προνοητικής διπλωματίας και από εμάς, πως ένα βαθμό έχει γίνει ούτως ή άλλως, είναι ότι χρειάζονται ότι κάτι, ρε παιδί μου, μια χώρα της περιοχής κάτι έχει καταφέρει να έχουμε ένα success story. Είστε έμπειροι, κύριε δημοσιογράφοι, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η περίπτωση της Αλβανίας. Επιμένω όμως πάρα πολύ σε ζητήματα, για να έρθω και στο ερώτημά σας. Πάντα μας απασχολούσε, ξέρετε, η δράση και η συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος σε μια σειρά διαδικασιών που ακουμπάνε και την κορυφή του πολιτικού συστήματος στην Αλβανία, και μπορώ να σας πω ότι είχαν οριζόντιο επίπεδο. Αυτό, η δικιά μου η αίσθηση από συζητήσεις, είναι ότι είναι, ξέρετε, πολύ έντονο και τώρα. Δηλαδή αυτό πάντοτε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι δεν διαπραγματεύεσαι, δεν συζητάς με μια τυπική κανονική χώρα, θυμάστε όπως θα είχαμε. Είναι δηλαδή μια διάθεση, γιατί όλα αυτά τα οποία μιλήσαμε, δηλαδή τα φύλλα.
1: Απλά εδώ φαίνεται πολύπλοκο, γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Είναι η γη μας. Δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Ακόμη και αν γίνουν αυτά φαραωνικά έργα, εμείς δεν θα αποζημιωθούμε καν.
0: Ακριβώς. Άρα σας είπα ότι επανερχόμαστε, ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή. Για μας, κοιτάξτε, το ισχυρό, αν θέλετε, χαρτί, και αντιλαμβάνεστε όσο υπάρχουν ανοιχτά τέτοια ζητήματα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, όχι μόνο απέναντι στην Αλβανία, όσον αφορά τις αιρεσιμότητες που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό της τραπέζι. Παρόλο που μπορεί για άλλους λόγους Ευρωπαίοι συνάδελφοι να έχουν διαφορετική οπτική. Και ξέρετε γιατί, κυρία Γεωργίου. Αν αυτά τα νομοποιείς και δεν κάνεις τίποτα και κλείσεις τα μάτια, επαναλαμβάνω, σε μια πραγματικότητα, αργότερα θα τα βρεις μπροστά σου και από άλλες χώρες. Αργότερα κάποιες από αυτές τις χώρες μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, θυμάστε, σήμερα τον 27.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει. χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία 9,5, το ΚΚΕ 6, 5,5 η Ελληνική Λύση και 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα $97 το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: με στιγμιότυπο ξεκινήσαμε την εκπομπή την πρώτη ώρα. Με στιγμιότυπο θα ξεκινήσουμε και τη δεύτερη. Είναι που λες σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δύο γειτόνι με ανοιχτά τα παράθυρα και συζητάνε μεταξύ τους. Ο ένας έχει κρεμασμένη έξω από το παράθυρο τη σημαία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς. Και συζητάνε μεταξύ τους Έξω είναι ένας κάδος απορριμμάτων και λέει ο ένας ο γείτονας τον άλλον. Λέει πάντως πρέπει να ομολογήσεις πως από όταν την κρέμασα τη σημαία της Ελλάς στο παράθυρο έχουμε τον καθαρότερο κάδο γείτον. Έχει φροντίσει ο Χάρης ο Δούκας. Πεντακάθαρο. Ο Πετρουλάκης με το υποδόριο αυτό, το υποδόριο δηλητηριώδες χιούμορ του, το βιτριολικό χιούμορ του, νομίζω περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση στον χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Έτσι, μπράβο, άνοιξε το κάδρο, μην μου πεις μόνο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς. Γιατί μπορεί να περιγράφουμε πριν τα πάθη της αριστεράς, αλλά και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και καλύτερη ατμόσφαιρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Air News Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Είτε μέσω Viber, όπου για να μας εντοπίσετε αρκεί να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, η Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, είναι μια επικαιρότητα φορτωμένη, παρότι βρισκόμαστε, διανύουμε ήδη τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και είναι λογικό, διότι κακά τα ψέματα, σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Οι πολιτικές ζυμώσεις, οι πολιτικές διεργασίες και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι έντονες. Με φόντο διαρκώς δημοσιοποιούμενες δημοσκοπήσεις. Εγώ το ξαναπώ ότι αν έχει ένα δίκιο το ΠΑΣΟΚ σε όλη αυτή την ιστορία. Γκρινιάζει πολύ το ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις και είναι λογικό γιατί δεν έχει επιδόσεις που θα επιθυμούσε ή θα επεδίωκε. Αλλά αν έχει ένα δίκιο είναι ότι νομίζω παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Είναι πάρα πολλές.
1: Αυτές γίνονται όλα τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχεις δίκιο ότι είναι πάρα πολλές. Ότι είναι και τακτικές συμμετρήσεις. Δηλαδή έχουμε και πιο συχνά. Κάθε 15 μέρες σχεδόν έχουμε μετρήσεις. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε ότι βρέθηκε σε θέσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, μαζεύει το μαγαζί σιγά σιγά, τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Το μαζεύει το μαγαζί,
0: όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Το μαγαζί.
1: Άλλο, το δικό του.
0: Το χώρο. Ναι.
1: Άκουσα και ένα ενδιαφέρον σχόλιο για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
0: Ποιο είναι, για πες.
1: Αυτό. Ότι έχουμε δύο Ελλάς. Τη μία Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και την Ελλάς, ελληνική αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
0: Καλά, έχουμε και άλλα βέβαια Ελλάς. Κοίταξε, σε ό,τι αφορά τον τίτλο του κόμματος, κάπου διάβασα ότι είναι δύσκολο. Το έλεγε ο Γεωργιάδης, νομίζω, Άδωνης.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δύσκολο να περάσει από τον Άριο Πάγο. Μπάστε τόση. Θα δούμε τώρα όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Επειδή λέμε για νέες δημοσκοπήσεις, να επαναλάβουμε ότι χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση από την πλευρά της PALS αυτή τη φορά, για λογαριασμό του Sky, η οποία δείχνει πάνω κάτω αυτό που έδειχναν και όλες οι προηγούμενες. Ότι δηλαδή έχουμε μία σταθερότητα σε ό,τι αφορά την πρώτη θέση, με μία μικρή συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φτάνει περίπου στο 30%, 29,5% προκειμένου. Αλλά στη δεύτερη θέση περνάει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με ένα ποσοστό που εδώ καταγράφεται στο 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ κατρακυλάει στην τρίτη θέση με απώλειες και 11,5%, με μια ανάσα πίσω του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Και αυτό είναι ο κοινός τόπος όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι έχουμε την πρώτη τετράδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια οι πιο ψύχρεμοι λένε ότι, και δείχνουν μάλλον και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, δηλαδή του Ιουνίου και κυρίως το φθινόπωρο.
0: Όλα αυτά,
1: θα έχουμε μια εικόνα που θα έχει κατασταλάξει.
0: Όλα αυτά μέσα σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα δύσκολη σε ό,τι αφορά την οικονομία, με έναν πληθωρισμό να έχει εκτιναχθεί στο 5% εξαιτίας κυρίως των ανατιμήσεων στα καύσιμα. και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πάση τόση την ανάφλεξη, την ένταση, όπως θέλεις πες το, να έχει εξαιρετικά αβέβαιη έκβαση, δεδομένου ότι αυτή η πολυθρύλητη συμφωνία εκεχηρίας είναι εξαιρετικά εύθραυστη, κινείται επί ξηρού ακμής καθημερινά και φυσικά παραβιάζεται εκατέρωθεν, με αποτέλεσμα και οι αγορές να έχουν σαστήσει και όλοι εμείς να κοιτάμε τα καύσιμα να ανεβοκατεβαίνουν γύρω από τα 2 ευρώ το λίτρο, χωρίς να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα μία, ας πούμε, προοπτική στοιχειώδους αποκλιμάκωσης.
1: Βέβαια, φαίνεται ότι μας έχει ξεφύγει ο πληθωρισμός για άλλη μια φορά, γιατί και ο προηγούμενος ήταν υψηλός. Έχουμε τον τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη. Κάτι προφανώς κάνουμε λάθος. Μόνο και μόνο αυτό που λες, η ακρίβεια στα καύσιμα μετακυλίεται σε όλα τα προϊόντα. Μέσω των μεταφορικών φαίνεται ότι μετακυλείται σε όλα τα προϊόντα. Ιδιαίτερα στα φρέσκα προϊόντα.
0: Και σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα είχαμε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σας μιλούσαμε για αυτή αναλυτικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται. Τα παιδιά από το πρωί, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, έτσι, συμμετέχουν στη δεύτερη μέρα των πανελλαδικών, διαγωνιζόμενοι ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού τους στα αρχαία, τα μαθηματικά και την βιολογία. Έτσι.
1: Και εκείνος στους δρόμους είναι στα κόκκινα. Δεν σας ενημερώσαμε πριν τις 9. Θα το κάνουμε τώρα, γιατί έχουμε πολύ πολύ κίνηση στον Κηφισό. Ξεκινάει στο ρεύμα καθόδου από τη Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι την Πειραιώς. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στην Άνοδο λίγο καλύτερη εικόνα. Ξεκινάει από το Εγάλιο και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Λεωφόρος Αθηνών με πάρα πολύ κίνηση. Από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο. Η Κηφισίας έχει πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Από την έξοδο της Φυλής μέχρι και την Κηφισίας. Και βεβαίως στην Δουκίση Πλακεντίας, όπως κάθε μέρα, και στα δύο ρεύματα. Και η Μεσογείων με κίνηση αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Αγία Παρασκευή, εδώ έξω από το Ραδιομέγαρο, μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατεχάκι, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, Ηλιουπόλεως, Υπομονή και βεβαίως η Παραλιακή, από την Γλυφάδα μέχρι την Καλλιθέα και μετά από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, κυρίαρχη στην πολιτική επικαιρότητα, η εξελίξη στον χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, οι ζυμός, οι διεργασίες, οι αντιπαραθέσεις, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αλλά και η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει το νέο κόμμα, το νέο ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στη νέα αριστερά είχαμε δραματικές εξελίξεις χθες, αναμενόμενες βέβαια.
1: Τίτλους τέλους, γιατί δεν έχει, δεν έχει ομάδα.
0: Τίτλους τέλους για την κοινοβουλευτική της ομάδα. Και ένα εξαιρετικά βέβαιο μέλλον ως προς την πορεία του ίδιου του κόμματος, το οποίο εκτός από κοινοβουλευτική ομάδα φαίνεται ότι ξεμένει και από στελέχη, δεδομένου ότι μια σειρά έτσι, ιδιαίτερα προβεβλημένων στελεχών της Νέας Αριστεράς φαίνεται ότι μετακινείται προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί και αν τα πράγματα είναι δραματικά, αλλά και εξαιρετικά παράξενα είναι η αλήθεια, φαίνεται ότι η καθοριστική μέρα, η κομβική μέρα, η ημερομηνία είναι η 6η Ιουνίου, όπου θα έχουμε τις συνεδριάσεις των οργάνων προκειμένου να αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα από το οποίο ξεκίνησε η υπόθεση της κυβερνώσεως αριστεράς που επαγγέλλεται τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο όμως δημοσκοπικά μετά την εμφάνιση της Ελλάς φαίνεται να εξαϊλώνεται εντελώς, παρά το γεγονός ότι κάποια από τα στελέχη του εμφανίζονται αποφασισμένα να κρατήσουν και τον τίτλο και τη σημαία και το κόμμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Περιφερειάρχης, κυρία Ρένα Δούρου, την καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές του Ερκνιούς Radio. Κυρία Δούρου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κυρία Δούρου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δύο, και στους ακροατές και στις ακροάτριες που είναι εγκλωβισμένοι από ό,τι κατάλαβα.
1: Έχει κίνηση. Ναι.
3: Ελπίζω να μην βαρεθούν και γυρίσουν σε άλλο σταθμό με την κουβέντα μου.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Εγκλωβισμένοι και πάρα πολλοί ψηφοφόροι της αριστεράς όμως, οι οποίοι βλέπουν όλες αυτές τις καταστάσεις και τις διεργασίες και παρακολουθούν σαστισμένοι περιμένοντας μια κάποια λύση. αναρωτιούνται πολύ μήπως το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν σας είναι ένα άγνωστο πρόσωπο. Υπήρξε και συνεργάτης στενός και σύντροφος και φίλος. Μήπως θα είναι μια κάποια λύση για τον χώρο της αριστεράς, όπως καταδεικνύουν και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα.
3: Είμαι υποχρεωμένη να σχολιάσω πάρα πολλά, όχι από βερμπαλισμό και από αυτό το στερεότυπο που θέλει τους πολιτικούς να μιλάνε χωρίς έρμα. Μιλάμε σήμερα στον απόϊχο άλλης μιας διαίρεσης που κάνει εντονότερο τον κατακαιρματισμό του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Αναφέρομαι στην κρίση της Νέας Αριστεράς, ναι, τις αποχωρήσεις και τις παρετήσεις. Ναι. Και για όποιον είναι χέφρον και όποια, και θεωρώ ότι είμαστε και τρεις, δεν είναι μια εξέλιξη για την οποία μπορούμε και προσωπικά να πανηγυρίζω, διότι έχεις μια φωνή κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή της Νέας Αριστεράς να σιγεί εντός της Ολομέλειας, μια Ολομέλειας που βιώνει τρομερή απαξίωση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτό εμένα δεν με χαροποιεί, γιατί δεν είναι καλό για κανέναν, για τους νέους, για τους συνταξιούχους, τους αγρότες. Από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας καθεμία έχουμε την ευθύνη των πράξεών μας, και εκείνο που μετράει στη σημερινή συγκυρία, κάνω έκκληση προς όλους και όλες, είναι να βάλουμε το συλλογικό πάνω από το προσωπικό και να ενώσουμε δυνάμεις, να μην αφήσουμε να υπάρξει και νέα τετραετία της δεξιάς στην εξουσία. Ελλάς τώρα. Μετά από τις 26 Μαΐου του 2026, μετά από την ομιλία Τσίπρα στο Θησίο και την παρουσίαση του κόμματος, υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Και υπάρχει μια νέα πολιτική κατάσταση, η οποία παράγει ήδη δεδομένα, είτε κάποιοι τα αρνούνται. Ξαναλέω, μιλάω οριζόντια.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι, δεν θεωρώ ότι οι ευθύνες επιμερίζονται βεβαίως με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν μπορώ και το στοχοκαλυμμιλισμό κάποιων εξημών. Το εξημών, όχι με ύψιλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν μου φταίει η Γεωργίου και ο Αδαμόπουλος που κάνουν ερωτήσεις. Λοιπόν, υπάρχει μια νέα πολιτική κατάσταση και παράγει, ξαναλέω, δεδομένα. Είτε κάποιος τους στεναχωρεί, είτε κάποιος τους χαροποιεί. Και αυτά δεν μπορεί να τα αγνοήσει κάποιος. Και εδώ έρχομαι και συγκεκριμενοποιώ, διότι δεν θα μιλήσω ούτε στο όνομα της Νέας Αριστεράς, ούτε στο όνομα του ΠΑΣΟΚ, ούτε στο όνομα του ΕΛΑΣ. Εδώ μιλάω κυρίως για βουλευτές που έχουμε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς, και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ.
1: Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι συντροφοί σας, βουλευτές, οι οποίοι προειδοποιούν ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε και ονόματα πια.
3: Ναι, και άλλοι όμως, σας λέω, κυρία Γεωργίου, την έδρα θέλουν να την πάνε σε ένα άλλο κόμμα, αλλά ακόμα δεν το λένε, γιατί σκοπεύουν να κάνουν μεταγραφή σε δύο φάσεις, ενώ παράλληλα ομνίων στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, και αυτό ήδη νομίζω μας μπερδεύει όλους και μπερδεύει και όσους μας ακούνε.
0: Εκείνο που ακούγεται ευθέως, για να συμπληρώσω εγώ, τυχοδιοκτικό, ευθέως, και εδώ το έχουμε σχολιάσει ούκο λίγες φορές, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραταχθούν, να προχωρήσουν, να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά την έδρα τους θέλουν να την κρατήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή.
3: Κοιτάξτε, εσείς προχωρήσατε στην αξιολογική κρίση. Εγώ έμεινα στην περιγραφή, αλλά είναι και μια κατάσταση που τη βλέπουμε να σέρνεται μέρες τώρα, εβδομάδες. Και τώρα, εγώ γιατί το λέω αυτό? Διότι έχω πάρει κάποιο. Έχω ανέβει σε έναν άμβονα ηθικής και κατακραυνώνω τον κόσμο ως ανάλογος Δίας ή Θεά Αθηνά. Όχι. Γιατί είναι μια κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν μας. Βεβαίως υπάρχουν αυτοί που επιχειρούν να συνεχίζουν και να πατούν σε δύο βάρκες, όπως έχω πει σε άλλους αγαπημένους σας συναδέλφους. Αλλά επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Και φυσικά να πω και κάτι άλλο, γιατί τα βλέπω γερόντισα τα μαντάτα, όχι δύο μέρες πριν από τις εκλογές.
0: Εκεί είναι το θέμα.
3: Να το έχω πει εγώ.
0: Εκεί είναι το θέμα.
3: Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνω ότι επιμένω γύρω από αυτό, διότι αυτό δεν είναι τεχνικό απλά. Παρόλο που ο κύριος Χακλαμάνος, πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι ένας πρόεδρος που από το 1974 και μετά έχει να αντιμετωπίσει μια βουλή με το μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση έχουν γίνει πια.
3: Και αυτό, κυρία Γεωργίου, ξέρετε, αλλάζει και τον τρόπο, ας πούμε, της εκπροσώπησης πια και του τρόπου λειτουργίας. Αλλά δυστυχώς η Βουλή έχει χειρότερα από αυτό για να απασχοληθούμε με το μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι πρέπει να κάνω,
3: ΣΥΡΙΖΑ. Μα στο ΣΥΡΙΖΑ είμαι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λέω ανεξάρτητα από τους βουλευτές. Ανεξάρτητα από τους βουλευτές. Αυτό το ξέρω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, όχι, θέλω να πω, δεν λέω για τα κακά των άλλων παιδιών στη γειτονιά και όχι για τα δικά μας.
1: Σας ρωτώ, έχετε κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Τι θα κάνετε?
3: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια τεράστια ευθύνη, όχι των άλλων παιδιών στη γειτονιά, του Πασόκ, του Ελλάς, της Νέας Αριστεράς, του Μέρα 25. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος αυτές οι ιδιότυπες δημοπρασίες στους πληστηριασμούς εδρών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, που να βγαίνουν στα κανάλια, όπως είπε ο κ. Αδαμόπουλος, και να στηρίζουν άλλο κόμμα, διατηρώντας όμως την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, ξαναλέω, δεν είναι μόνο ηθικό. Βαθαίνει το χάσμα των πολιτών με τους αιρετούς και απαξιώνει την πολιτική. Και όταν απαξιώνει την πολιτική με ήττα, ακροδεξιά έρχεται. Δεν έχετε ελπίδα και αλλαγή. Λοιπόν, είπα και στην αρχή, υπονόησα μάλλον, να το πω, κυρία Γεωργίου, εσείς μου δίνετε την πάσα, ότι η 26η Μαΐου και η ομιλία στο Οθυσίος είναι τελέστη. Γιατί κάποιοι την περιμένανε, μην κάνοντας τίποτα. Άρα τώρα δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία για να μην συζητήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με διαπιστώσεις τα νέα δεδομένα και πώς θα εκπροσωπηθεί ο χώρας μας. Και εξηγούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2,5%. Να δούμε η πολιτική που αποφασίσαμε στην κεντρική επιτροπή του Μάρτιο και δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, εκτός αν έχει γίνει και δεν τον γνωρίζω, γιατί δεν φέρει αποτελέσματα. Έχουν γίνει επικοινωνίες, έχουν γίνει διαβουλεύσεις.
0: Κύριε Ανδούρο, μήπως σας έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις, εννοώ εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τι εννοώ, δηλαδή να γίνω σαφής. Ο κόσμος περιμένει μία πρωτοβουλία προκειμένου να μπορέσει ο χώρος αυτός κεντροαριστεράς να βρεθεί αντιμέτωπος με αξιώσεις νίκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται η δημοσκοπική πραγματικότητα και καταδεικνύει ότι αυτό το ρόλο φαίνεται ότι τον αναδέχεται και τον δίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Μήπως αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του ο ΣΥΡΙΖΑ στην συνεδρία των οργάνων?
3: Σας είπα πριν το τονίσετε ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
0: Ναι.
3: Και αν ο κόσμος στρέφεται, όπως λέτε κι εσείς, τουλάχιστον δημοσκοπικά, γιατί ισχυρίζομαι ότι οι επόμενες εκλογές, αν είσαι δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.
0: Ναι, και υπάρχει, όχι, για να συμπληρώσω εγώ, υπάρχει και ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, ότι και οι δημοσκοπήσεις στην αρχή, τα νέα κόμματα, τα δείχνουν φουσκωμένα. Μετά αρχίζει σιγά σιγά αποκλιμακώνεται, έτσι. Αλλά μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα.
3: Και να πάω και κύριε Αδαμούβλη, κύριε Ιωργίου, και ένα βήμα πιο πέρα. Το έχω ξαναπεί σε άλλες κρίσιμες εξίσου φάσεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει και λίγο προσοχή αν αλλάζει την πολιτική σου ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, το λέω εγώ.
0: Βεβαίως. Το έχετε ξαναπεί.
3: Το λέω εγώ τώρα πάλι, διότι και αυτό θέλει μια προσοχή. Λοιπόν, για να τα λέμε λοιπόν τα πράγματα όσο έχουν. Εμείς από το Μάρτιο τι αποφασίσαμε για έναν ακροατή αυτή τη στιγμή που είναι στη Χαμοστέρνας και δεν ξέρει ίσως τι συζητάει η Μαρία, ο Βασίλης και η Ρένα. Έχουμε αποφασίσει ότι θα πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, πολλές φορές να κλείσουμε και τα αυτιά μας απέναντι σε αυταρέσκειες και μικρομεγαλισμούς και με μία ψήφο διαφορά να βρεθούμε πάνω από, από τη δεξιά του Μητσοτάκη, αναφέρομαι στο Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
3: Έχουμε πει λοιπόν ότι μακριά από αλαζονία θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο. Τι μου είπατε πριν από λίγο, ότι μετά τις 26 Μαΐου φαίνεται ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και θα πρέπει να δούμε γιατί δεν κατέστη δυνατό. Διότι εγώ στις γειτονιές στο Γεγάλιο που γυρνάω και το έχω ξαναπεί, ένα πράγμα μου λένε, βρείτε τα να τελειώνουμε με τη δεξιά. Δεν μου λένε ούτε για τα δημοσκοπικά, δεν μου λένε ούτε για το ποιος θα πάει εκεί, ποιος θα πάει παραπέρα. Δεν μου λένε αυτά οι άνθρωποι. Κυρία, και πώς θα μπορούσαμε να. Και γιατί να τον ενδιαφέρουν αυτά.
1: Εάν δεν τα βρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει μόνος του, ποια είναι η δική σας πρόταση.
3: Κοιτάξτε, εγώ το έχω ξαναπεί. Δεν τίθεται με κανέναν τρόπο θέμα αυτοδιάλυσης. Δεν θέλω καν να χαρακτηρίσω αυτό που ακούστηκε. Είναι εκτός πραγματικότητας. Θα είναι επίσης και μια εθνική και παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι αντιπαράδειγμα. Το λέω καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι. Πώς το λέμε, είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και αυτό δεν είναι από κομματικό πατριωτισμό. Είναι μια διαπίστωση τη μέχρι σήμερα πορεία του και πώς αντιστάθηκε. Στάθηκε στο αντισύριζα μέτωπο, για το οποίο του καταλόγησαν διάφορα. Να σας προλάβω μόνο ότι αυτή μου η άποψη που τη λέω δημόσια δεν μπορεί να περιέρχεται σε μια καρικατούρα παραπολιτικών, τα οποία δημοσιογράφοι δεν τα βγάζουν από το κεφάλι τους, προφανώς τους τροφοδοτούνται, ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν, δεν τους θέλουν, υπάρχουν κάποιοι που το βρίσκουν αυτή τη στιγμή ευκαιρία ρεσάλτου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να σας πω τι μου λέει ο κόσμος. Ο κόσμος αυτός που με έστειλε και εμένα στη Βουλή και τιμώ αυτή τη στιγμή την βουλευτική μου έδρα και δεν τη βγάζω στο παζάρι. Ότι με έστειλε για να εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν με έστειλε ούτε για να σηκωθώ να φύγω και να κάνω τρεις βόλτες γύρω-γύρω, ούτε για να διαλύσω το κόμμα αυτό το ιστορικό.
0: Πάντως, αν κάτσει, το λέγαμε και νωρίτερα. Τώρα, αυτό είναι κουβέντα καφενείου, αλλά δεν μπορούμε να μην την κάνουμε. Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
3: Δεν θα σας το πω απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδάν. Έτσι, ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
1: Τον συντρόφο σας.
3: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
1: Την ατάκα της μέρας είπατε.
0: Ή και ο Πανιόνιος ίσως. Ή και ο Πανιόνιος. Λέμε τώρα.
3: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω τα
1: αυτό παίζει με ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
3: Λοιπόν, άρα δεν είναι καφενιακό. Είναι μια πραγματικότητα. Γυρνάω πίσω να μιλήσω σε κάποιον σύντροφο, σε κάποια συντρόφισσα ή να σχολιάσω και βλέπω πρώην συντρόφους.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε να λέμε πολλά το επόμενο διάστημα.
1: Είναι ψόχος ενδιαφέρουσα συζήτηση.
3: Κυρία Γεωργία, απλώς να σας πω, δεν ξέρω αν εσείς το είπατε, ότι είναι η 6 Ιουνίου. Αλλά δεν είναι μόνο η 6 Ιουνίου. Οποιαδήποτε απόφαση πάρθει στις 6 Ιουνίου, αν μετά δεν υλοποιηθεί, ξανά στα ίδια θα έρθουμε.
0: Μάλιστα.
3: Βαράω καμπάνες.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Έως 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξόδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις στη μεγαλύτερη ιρανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εν τω μεταξύ, και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, θα μου επιτρέψει να σου πω κάτι άσχετο. Βλέπω σήμερα, διαβάζω σε εφημερίδες για τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Κυρανάκης, ότι θα θεσπίσει πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο για τις γουρούνες. Ξέρεις, αυτά τα οχήματα που εγώ τα βλέπω και με πιάνει η ψυχή μου κάθε καλοκαίρι στα νησιά.
1: Κάθε καλοκαίρι μετράμε ατυχήματα τουλάχιστον.
0: Και ξέρεις γιατί με πιάνει η ψυχή μου, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που τα καβαλάνε δεν έχουν ιδέα.
1: Και γι' αυτό δεν το λαμπάρουν εύκολα και έχουν σοβαρότατους τραυματισμούς. Άνθρωποι που βάζουν τις ζωές τους.
0: Δηλαδή δεν αρκεί ένα δίπλωμα οδήγησης, ας πούμε, αυτοκινήτου,
1: οχήματος για
0: να
1: οδηγήσει.
0: Είναι δύσκολο. Ιδιαίτερα στις στροφές μπορεί να τελαπάρει, να σου φύγει κλπ. Δεν είναι εύκολο. Και όμως τα καβαλάνε και όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν, να σου πω, έχουμε μία σημαντική εξέλιξη από χθες και αναζητούσαμε τον καλεσμένο που είναι ήδη στη γραμμή, τον αναζητούσαμε. Ξέρουμε ότι ο χρόνος του είναι ασφυκτικά περιορισμένος, έχουμε πολύ λίγα λεπτά και θα κοιτάξουμε να τα εκμεταλλευτούμε μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου. Μπήκε στο αρχείο η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις περιπτώσεις των κυρίων Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι αλλάζει πίστα μετά τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει και
1: με το πόρισμα Τυχεροπούλου.
0: Της κυρίας Τυχεροπούλου. Λοιπόν, εμείς έχουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Με τον κύριο Χατζηβασιλείου μιλάμε συχνά πυκνά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, διεθνολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μας εξηγεί τα δύσκολα κάθε φορά, διεθνή γεγονότα και κυρίως τις δύσκολες εξελίξεις που σχετίζονται με τα εθνικά μας θέματα. Αυτή τη φορά τον καλέσαμε για άλλο θέμα. Θα πάρουμε όμως και το σχόλιο του για τα διεθνή. Δεν υπάρχει. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλημέρα.
0: Δικαιωμένος, φαντάζομαι, αισθάνεστε μετά από αυτή την εξέλιξη.
2: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μαθαίνω και εγώ τις ίδιες πληροφορίες που μαθαίνετε και εσείς και τις διαβάζω, όμως πρέπει να υπογραμμίσω ότι οφείλουμε να σεβαστούμε τη διαδικασία της δικαιοσύνης και να περιμένουμε και την επίσημη επικύρωση από το εφετείο. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που έχω και εγώ, έχετε και εσείς, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία βαίνει προς το τέλος της. Σας θυμίζω ότι από την αρχή επέλεξα να ζητήσω την άφηση ασυλίας μου από τους συναδέλφους μου στη Βουλή, παρά την μη ύπαρξη αδικήματος, δεν υπήρχε τυποποιημένο αδίκημα σε δικογραφία.
0: Να θυμάμαι, το λέγατε και από την αρχή.
2: Βεβαίως, και παρά το γεγονός ότι το ίδιο το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έγραφε επί λέξη ότι ούτε καν αποπειράθηκα την οποιαδήποτε έκνομη πράξη σε βάρος ευρωπαϊκού ή άλλου συμφέροντος.
1: Εξού και είχε διαχωρίσει τις δύο περιπτώσεις, τη δική σας και του κυρίου Αθανασίου.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα
0: σκιά
2: πάνω μου.
0: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Παρά το γεγονός ότι εσείς είχατε εκφράσει, από την πρώτη στιγμή είπατε ότι δεν εμπλέκεστε καθιονδήποτε τρόπο, είχατε μιλήσει για αυτή την περίπτωση της εγκύου κλπ. Επιλέξατε προσωπικά να μην ανεβάσετε πολύ τους τόνους, εν αντιθέσει με ό,τι έκαναν άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επιμείνατε στη γραμμή της δικής σας αθωότητας απέναντι σε αυτή την ιστορία, δεν ανεβάσατε τους τόνους. Τώρα που φαίνεται να λύγει αυτή η υπόθεση που σας αφορά προσωπικά εσάς και τον κύριο Αθανασίου, σας ρωτώ ευθέως, κύριε Χατζηβασιλείου, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη που έχει να κάνει και με την έκθεση Τυχεροπούλου, εκτιμάτε ότι υπήρξαν σκοπιμότητες γύρω από τις κινήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ότι παίχτηκαν, όπως είχε πει παλαιότερα και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, και εδώ, πολιτικά παιχνίδια γύρω από αυτή την ιστορία?
2: Όπως σας είπα, οφείλω να περιμένω την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δικαιοσύνης, μια και εκκρεμεί η επικύρωση της αρχιοθέτησης από το εφετείο. Ως εκ τούτου, σε ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω να είμαι φιδωλός, διότι όπως σας είπα, δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεσή μου. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα Τυχεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες, εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τις εξηγήσεις αυτές οφείλουν πάνω απ' όλα στους πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν αυτήν την υπόθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δικαιούνται και πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε και να είναι όλοι ψύχρεμοι. Και ξέρετε, αυτή η υπόθεση, ό,τι με αφορά, με ταλαιπώρησε ένα χρόνο. Το γνωρίζετε από πέρσι τον Ιούνιο, όταν παραιτήθηκα για λόγους ευθυξίας από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω και χαίρομαι ότι όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά είναι αθώος ως το τέλος αυτής της υπόθεσης.
1: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Σε αυτά που συνέβησαν στην Σβέρνητσα, η κυβέρνηση βέβαια κρατά χαμηλούς τόνους, αλλά το θέμα υπάρχει, κύριε Χατζηβασιλείου.
0: Και περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε εσείς πώς το βλέπετε, πώς το εκτιμάτε όλο αυτό το πράγμα.
2: Πρώτα απ' όλα, φαίνεται ότι είναι πολιτική απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προχωρήσει αυτή η επένδυση στην περιοχή της Σβέρνητσας. Ναι. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι εκεί ζουν Έλληνες ομογενείς μας από αιώνες, γιατί ακούσαμε και διάφορα τέτοια από την Αλβανία. Εγώ λοιπόν θα σας πω το εξής, ότι είναι αναγκαία η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και το ζήτημα εδώ είναι η αμφισβήτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των Ελλήνων της Αλβανίας. Παρόλα αυτά θέλω να πω το εξής, ότι η πρεσβεία μας στα Τίρανα κατόπιν εντολής του κυρίου Γεραπετρίτη έχει προβεί σε αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά. Ζητήσαμε την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου, την απόδοση ευθυνών για αυτό που έγινε σε βάρος του Έλληνα ομογενούς στην Αλβανία. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό μια θετική ανταπόκριση των αλβανικών αρχών και περιμένουμε αυτή η θετική ανταπόκριση να έχει συνέχεια και να μας οδηγήσει στις απαντήσεις που περιμένουμε. Εδώ όμως πρέπει να πούμε το εξής. Η παρενόχληση των ομογενών μας και η παραβίαση των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας εμποδίζει τον ευρωπαϊκό δρόμο των τυράννων. Είναι αναγκαίο λοιπόν να καταλάβουν στα Τίρανα ότι πρέπει να προστατευθούν με κάθε τρόπο τα δικαιώματα των Ελλήνων που διαβιούν εκεί, αλλά ταυτόχρονα να προστατευθούν και οι ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εφόσον λοιπόν η Αλβανία θέλει να συνεχίσει το βάδισμα στον ευρωπαϊκό δρόμο, καλείται να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά standards. Από εκεί και πέρα, εμείς θυμίζουμε ότι η τήρηση των δεσμεύσεων από πλευράς τυράννων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού στα δικαιώματα των Ελλήνων της Αλβανίας, αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση για κάθε πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας των γειτόνων μας.
0: Τελευταία ερώτηση, ξέρουμε ο χρόνος σας είναι ασφυκτικά πιεσμένος. Διαβάζουμε σήμερα σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, έχω μπροστά μου την Καθημερινή, ότι πηγαίνει προς τα πίσω η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι η Άγκυρα έχει λάβει υπόψη της και την ελληνική αντίδραση. Εσείς τι εκτιμάτε για αυτό το θέμα? Εδώ μας έχετε πει στην εκπομπή ότι δεν είναι δυνατόν ένα εσωτερικό δίκαιο να αποτελέσει βάση και πηξίδα και για διεθνείς να παράγει αποτελέσματα διεθνούς δικαίου.
2: Είναι γεγονός ότι η τουρκική πρόθεση για τον περιβόητο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας έρχεται ως απάντηση στις νόμιμες κινήσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια εθνικά πάρκα, στην παρουσία της Εύρων στις θάλασσές μας, μην την ξεχνάτε αυτήν. Και να προσθέσω και την ενόχληση που προκάλεσε στην Τουρκία την ανησυχία η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αν δηλαδή θα λέγατε σε έναν Τούρκο πριν από 6-7 μήνες ότι η Ελλάδα θα είχε, η εθνική άμυνα της Ελλάδας θα είχε μάτια από τον Δούναβη ως η Συριακή ενδοχώρα, θα σας κοιτούσε περίπου ως φαντασμένο. Ναι. Αλλά η πραγματικότητα αυτό κατέδειξε, ότι η ελληνική εθνική άμυνα, χάρη σε αυτά τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή, είναι τόσο ισχυρή και αποτελεσματική που μπορεί και προσφέρει ασφάλεια σε συμμάχους και εταίρους. Το είδαμε με την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Όλα αυτά λοιπόν θορυβήσαν την Τουρκία, η οποία έρχεται να αντιδράσει σε νόμιμες ελληνικές κινήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι με βάση τη διαρροή, γιατί περί διαρροών τώρα είναι η συζήτηση, διαρροή είχαμε για τον νόμο, διαρροή τώρα έχουμε για το ότι ο νόμος πάει πιο πίσω, σχετίζεται με τις ελληνικές αντιδράσεις και με κυρίως και με την αντίληψη αντίληψη της Τουρκίας. Θεωρώ ότι η Τουρκία ξέρει την πραγματικότητα και θα την επαναλάβω για άλλη μια φορά στην εκπομπή σας. Δεν είναι δυνατόν να ρυθμίζονται θέματα διεθνούς δικαίου με εθνική νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική απόφαση της Τουρκίας, η οποία όμως διεθνώς δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Και θα επαναλάβω ένα φεδρό παράδειγμα για να καταλάβουμε το βάρος αυτού του πράγματος που θέλει να κάνει η Τουρκία. Αν βγει αύριο η Ελλάδα και πει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνει, με ελληνική νομοθεσία το κάνουμε, ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται για παράδειγμα μέχρι την Σικελία και τη Σαρδινία, επειδή θα το πει η Ελλάδα, αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει και ανταπόκριση στην πραγματικότητα.
0: Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
2: Άρα
0: πολύ χαρακτηριστικό.
2: Λοιπόν η Τουρκία μπορεί με εθνική νομοθεσία να λέει ό,τι θέλει. Θέματα όμως σαν και αυτά ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο, όχι μόνο το γραπτό και το εθιμικό, το οποίο σας θυμίζω δεσμεύει τους πάντες.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και για τα τρία θέματα που απασχολούν σήμερα
0: την επικαιρότητα.
1: Ναι,
0: και για το θέμα που τον αφορά προσωπικά. Έτσι.
1: Βέβαια, και για την αρχιοθέτηση της υπόθεσης.
0: Χαμηλά την μπάλα την κρατάει για αυτό το θέμα, το είδες. Παρότι για η υπόθεση της κυρίας, με το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, έχει προκαλέσει έναν εκνευρισμό στην εκνευρισμό. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έτσι. Δηλαδή, σου λέει ότι.
1: Υπήρξαν και κάποια στελέχη βουλευτές που ζήτησαν την παρέτηση της.
0: Όπως εδώ, ο κύριος Πέτσας, μιλώντας στην Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη Τοντάκη. Είπε ξεκάθαρο ότι πρέπει η κυβέρνηση να αισθήσει την παρέτησή της. Ναι.
1: Και είναι πολλές συμβολές για την κυρία Κοβέση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί έχουμε σε κρεμότητα και τις υπόλοιπες υποθέσεις. Για τις οποίες οι βουλευτές έχουν δεχτεί την άρση της ασυλίας τους και περιμένουμε και την εκδίκαση.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, σχόλια. Ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να προλάβουμε να σας
0: καλημερίσουμε. Θα προσπαθήσουμε έστω ονομαστικά να σας καλημερίσουμε στη συνέχεια. Όμως τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο δεν σας κρύβουμε, μας έκανε εντύπωση και το σημειώσαμε για να σας το παρουσιάσουμε, διότι έχουμε μία, να το πω, ασυνήθιστη και έντονη βέβαια αντίδραση από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και τον πρόεδρό του, τον κύριο Τσαγκάρη, τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη, για τις επιχειρήσεις, τα καταστήματα πώλησης μεταχειρισμένων ειδών, τα περίφημα second hand, τα οποία είναι πολύ της μοδός τα τελευταία χρόνια.
1: Σαν τα μανιτάρια.
0: Τα τελευταία πολλά χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι στην Βρετανία από το 2010 και μετά σπάνε ταμεία τα συγκεκριμένα μαγαζιά. Και λίγο πριν, αλλά κυρίως μετά το 2010. Στη χώρα μας άργησαν, ήρθαν όμως και όντως ανοίγουν σαν τα μανιτάρια και όντως πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια αντίδραση λοιπόν από τον κύριο Τσαγκάρη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος κάνει λόγο για διακρίσεις ό,τι αφορά και άνισους όρους ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τη λειτουργία αυτών των καταστημάτων. Του ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί διαμαρτύρεται. Είναι εδώ μαζί μας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσαγκάρη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας με τι έχει να κάνει η διαμαρτυρία σας.
2: Καταρχήν, οι συνθήκες που λειτουργούν αυτά τα καταστήματα της πώλησης των μεταχειρισμένων ειδών, second hand όπως τα λέμε, έτσι θα τα λέμε,
0: εκπλήττουν
2: τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της ένδυσης και της υπόδειξης και δημιουργούν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, διότι δεν τηρούν τους κανόνες. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη νομοθεσία, την έχω μπροστά μου, που η οποία στο ΦΕΚ 3373 είναι ανερτημένη και λέει τα εξής. Καταρχήν, αυτά τα καταστήματα για να λειτουργήσουν πρέπει να πάρουν άδεια. Ναι. Πρέπει να πάρουν από τον οικείο δήμο άδεια. Και συνήθως λειτουργούν αυτά, ξεκινήσανε, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, εγώ λέω στην Ελλάδα προπενταετίας, κυρίως στην οδό Πατησίων, στην οδό Αχαρνών και μετά ξεπετρώνουν σε άλλες όλες περιοχές γιατί έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι, αυτά τα καταστήματα πρέπει να πάρουν άδεια. Για να πάρουν άδεια πρέπει να τα ελέγξει ο Δήμος για να τους δώσει την άδεια. Υπάρχει μια, μια διαδικασία, μια χαρτούρα δηλαδή για να πάρουν πρώτα την άδεια, ναι, αλλά πρέπει να γίνει βασικά ένας έλεγχος, ο οποίος δεν έχει γίνει. Εμείς την πρώτη μας επίσκεψη, μόλις ανέλαβα εγώ πρόεδρος, στις 25, εμείς την πρώτη μας επίσκεψη, μόλις ανέλαβα εγώ πρόεδρος, στις 25,

0: κομμάτι απάνω να έχουν το αποδεικτικό αυτό και να έχουν οδηγίες ανερτημένες προς τους πελάτες τους και να λένε, γιατί εδώ στο ΦΕΚ αυτό που λέγαμε προηγουμένως υπάρχει και ένα παράρτημα το οποίο εξηγεί τις βλάβες που μπορεί να πάθει κανένας από αυτά τα τέτοια. Και το σημαντικό είναι ότι όταν αγοράζεις με το κιλό και πουλάς με το τεμάχιο, αγοράζεις 5 ευρώ το κιλό να πούμε και πουλάς ένα τεμάχιο 5 ευρώ. Ναι. Τα υπόλοιπα...
1: εντάξει, καλά, αυτό καταναλωγείς.
0: Η ΑΔΕ, γιατί παλαιότερα υπήρχε μια πόλη που λέει αν αγοράζεις με μονάδα μετρήσεως το κιλό θα πουλήσεις με το κιλό. Αν αγοράζεις με το κομμάτι θα πουλήσεις με το κομμάτι.
2: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει νομοθετικό κενό εδώ πέρα? Ότι...
0: βεβαίως υπάρχει, ναι. για τον έλεγχο πρώτα, για τον έλεγχο. Καταρχήν δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
2: Ποια...
0: δεν γίνεται πριν δοθεί η άδεια και δεν γίνεται... ναι, δεν έχει
2: ποια υπηρεσία του Δήμου είναι αρμόδια να ελέγξει?
0: Εμείς πήγαμε στην Αντιδήμαρχο.
2: Μάλιστα.
0: Η Δημοτική Αστυνομία, κατά
2: πάσα.
0: Αλλά η δικιά μας πρόταση είναι ότι μια Δημοτική Αστυνομία μόνη της δεν μπορεί. Εδώ πρέπει να πάνε μαζί ένα μεικτό κλιμάκιο από τη Δημοτική Αστυνομία, από την Αστυνομία, την Ελλάς, από την Περιφέρεια, από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και από τη Δημαία. Όταν επισκεφτήκαμε τη Δημαία και τις θέσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις θέσαμε το θέμα, δήλωσε αναρμόδια. Εμείς ασχολούμαστε, λέει, μόνο με τα απομιμητικά προϊόντα. Ναι. Οι μαϊμούδες δηλαδή, καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια, συζητάτε κανόνες, γιατί από τη στιγμή που κάποιος ικανοποιεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις, μπορεί να ανοίξει το κατάστημά του να πουλάει.
2: Στο εξωτερικό υπάρχουν κανονικά.
0: Κοιτάξτε, αν πληρεί τις προϋποθέσεις και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πολύ καλά να κάνει το εμπόριό του όπως το νομίζει. Αλλά αυτά λειτουργούν χωρίς κανόνες.
1: Ναι, άρα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Αυτό λέτε.
0: Αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά τα καταστήματα.
2: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, εδώ.
2: Δεν ξέρω αν ο Δήμος είναι αρμόδιος ή το Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα είναι υπεύθυνος ο Δήμος, ναι. Ο οποίος όταν επισκεφτήκαμε δεν δείχνει να συνεργάζεται. Δεύτερον είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τρίτον είναι η Περιφέρεια.
2: Μάλιστα. Θα το δούμε εμείς, δεν το αφήσουμε το θέμα, έτσι. Βέβαια, δηλαδή αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι ο καθένας, ας πούμε, αν θέλει πάει, ανοίγει ένα μαγαζί και πουλάει ρούχα από δεύτερο χέρι.
1: Υπάρχουν πια και πλατφόρμες, έχει ανοίξει πάρα πολύ αυτός ο τομέας του εμπόριου. Υπάρχουν και πλατφόρμες που μπορεί κάποιος να πουλήσει.
0: Έχετε μια εικόνα στο μυαλό σας ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα τζάκετ το οποίο είναι μεταχειρισμένο και μετά το δώσανε κλπ. Εδώ υπάρχουν ρούχα και από βιοτεχνίες και από υπόλοιπα έρχονται, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς γίνονται.
2: Μάλιστα.
0: Πώς είναι δυνατόν να γράφουν 1,99 και να πουλάνε τα ρούχα αυτά τόσο φθηνά? Μάλιστα. 1,99-2,99. Εμείς θέλουμε να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που λειτουργεί και μια εμπορική επιχείρηση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όταν τηρούνται οι κανόνες να λειτουργήσουν. Μάλιστα. Τα καταστήματα κανονικά. Ο Δήμος έκανε έναν έλεγχο? Δεν έκανε κανέναν έλεγχο ποτέ.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα το δούμε εμείς το θέμα. Να συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να
1: είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ο Μάνος Γεωργιάδης λέει: είχατε και στο χωριό σας second hand?
1: Όχι.
2: Στο χωριό μας η αλήθεια είναι δεν είχαμε second hand. Όχι. Λοιπόν, Αλέξανδρος Κυριανός, καλημέρα. Εντάξει, καταλαβαίνεις, Αλέξανδρε, το μήνυμα δεν μπορεί να διαβαστεί στον αέρα. Το αντιλαμβάνεσαι. Ευχαριστούμε που μπήκε στον κόπο να επικοινωνήσει μαζί μας, αλλά είπαμε εδώ πέρα. Οτιδήποτε διαβάζεις στον αέρα πρέπει να κινείται στα όρια της ευπρέπειας, της νομιμότητας και, πώς το πούμε, της στοιχειώδης λογικής. Λοιπόν, καλημέρα στον Μιχάλη τον Παράσχο από τη Χανιό της Χαλκιδικής.
1: Ναι, είναι στενάχωρο όσο συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο. Ουσιαστικά συμβαίνουν στο εσωτερικό των κομμάτων, αλλά
2: μεταφέρονται στη Βουλή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Καλημέρα στον Νίκο τον Κεκελέκη, ο οποίος επίσης λέει: καλά επισημαίνουν όλοι ότι έχουμε στη Βουλή τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, αν και στην πραγματικότητα οι περισσότεροι ανεξάρτητοι ήταν την περίοδο της ψήφισης του πρώτου μνημονίου. Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, και μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα. Μπορεί να αλλάξει τους επόμενους μήνες.
2: Καλημέρα στο Γιάννη τον Μακαράκη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη, στο Χρήστο τον Ηλιόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Στέφανο.
2: Ναι. Μας λέει ο Χρήστος Ηλιόπουλος για ένα θέμα το οποίο συνταράσσει τη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για ένα νεαρό λευκό τον Χέρι Νόουακ, μαχαιρωμένο πολλές φορές από έναν Ινδό Σιχ, ο οποίος φώναζε στους αστυνομικούς ότι με έχουν μαχαιρώσει, αλλά η αστυνομία του πέρασε χειροπέδες. Ο αστυνομικός του είπε: δεν νομίζω, και το παιδί πέθανε σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Καλημέρα.

0: Στον Θόδωρο τον Γιανακόπουλο, είπαμε έτσι, από την Κόκλα Μεσσηνίας. Γεια σου πατρίδα, καλημέρα. Καλημέρα στον Στέφανο, τον φίλο μας, ο οποίος λέει: τελικά βλέπουμε ότι εκεί που φτάσαμε τα σούπερ μάρκετ σαν θεσμός είναι πιο σοβαρός και από τη Βουλή. Εκεί τουλάχιστον λέει: οι άνθρωποι συμπεριφέρονται κόσμια. Ναι, όχι πάντα. Δεν έχεις κάτσει σε ουρές εκεί στα τυριά να δεις τι γίνεται για την προτεραιότητα.
1: Ναι, και αυτός που πάει να σου πάρει την ουρά, ή η κυρία που πάει να σου πάρει την ουρά, ο Φίλης, ο Κουματζίδης, είδε τη φωτογραφία που σχολιάζαμε στην αρχή.
0: Που του πήγανε στο Μασούτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην εκδήλωση του Μασούτι. Άδωνης Γεωργιάδης, Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου και δεν αντάλλαξαν βλέμμα, όχι κουβέντα.
1: Ούτε βλέμμα, ναι, τι κουβέντα, τι λες τώρα.
0: Η τέλεια βραδιά είναι αυτή.
1: Ο Παναγιώτης ο Καρόπουλος, τι ίδιο λέει. Τέλειο τραπέζι για πόκερ.
0: Για πόκερ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο το Θήμιο με τις καταπληκτικές φωτογραφίες του από την Καβάλα, από την ηλιόλουστη Καβάλα με 23 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Να είσαι καλά Κώστα μου, καλή δύναμη. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, την Παρασκευή τη Τζιούφη, τον Βαγγέλη τον Σαμάρα, τον Αλέξανδρο του Μουχλή, την Ευγενία, την Ποθητή τη Βάλβη και τον Νίκο τον Καλία.
1: Έχεις δει τη φωτογραφία της γυναικείας ομάδας Βόρειας Κορέας, ομάδας ποδοσφαίρου,
0: που βαλαντώνουν στο κλάμα όταν βλέπουν τον ηγέτη?
1: Ναι.
0: Βαλαντώνουν στο κλάμα.
1: Μετά χορεύουν από χαρά, αλλά μόλις βλέπουν τον ηγέτη, κλάμα, κλάμα.
0: Βαλαντώνουν η συγκίνηση έτσι. Λοιπόν, τι να γίνεται εκείνη η παρουσιάστρια, η φοβερή, θα υπάρχει άραγε ακόμα εκείνη που έκλαιγε επίσης στον
1: όλες
0: αέρα?
1: Όλες οι ίδιες δεν είναι.
0: Ναι.
1: Με το κιμονό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόσωπο. Τόσα χρόνια νόμιζα ότι ήταν πολλά. Λοιπόν, στον Κηφισό παραμένει το πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου. Έχουμε μια εικόνα χιλιόμετρων, το μποτιλιάρισμα είναι χιλιόμετρα, από τη Φιλαδέλφια μέχρι και την οδό Πειραιός.
0: Ναι.
1: Προσοχή στην κάθοδο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στην άνοδο λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πολύ κίνηση έχει ξεκινήσει από την Λαχανοαγορά του Ρέντι και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Επίσης, η Ιερά Οδός και στα δύο ρεύματα από Περιστέρι μέχρι Ελευσίνα, αλλά και από Περιστέρι μέχρι τον Κηφισό. Πολύ πολύ κίνηση. Στο δρόμο γύρω από το κέντρο, στην Αττική Οδό λίγο καλύτερη εικόνα και στην παραλιακή έχουμε πολύ κίνηση.
0: Να σου πω πριν κλείσουμε στο Πασόκ, αγαπημένη,
1: Τα λέμε από χτες.
0: Είναι...
1: Τα λέμε από χτες. Άκουσα τον κύριο Κουκουλόπουλο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό έβλεπα και εγώ.
1: Τον κύριο Κουκουλόπουλο, τη δηλώσει.
0: Τον κύριο Κουκουλόπουλο, ναι.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα είναι μια πρόταση. Φαντάζομαι κάποιοι μπορεί να σκέφτηκαν και τη διαγραφή του κύριου Δούκα.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν θέλει να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης διαγραφές αυτή την ώρα.
0: Δεν νομίζω ότι θα συνέφερε και πάρα
1: βέβαια.
0: Πολύ. Ούτε τον ίδιο.
1: Είναι μια πρόταση που το φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Τι είπε ο
0: κύριος Κουκουλόπουλος, τι πρότεινε?
1: Τίποτα.
0: Τι
1: να προτείνει?
0: Τι να προτείνει?
1: Τι να πει ο άνθρωπος?
0: Λοιπόν, πρώτο θέμα βλέπω στο earthnews.gr αυτή την ώρα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ΚΕΣΜ. Και δεύτερο θέμα, κύκλωμα από ΠΚΠΕΣ, εξέλιξη νέα επιχείρηση των αρχών σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Συνελήφθησαν 13 άτομα.
1: Δεν έχουν τέλος οι συλλήψεις και οι αποκαλύψεις γύρω από τον ΟΠΚΠ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και στο BBC.
0: Και για τη φρικτή, το ΟΠΚΠ. Ο ΟΠΚΠ είναι πρώτο θέμα στο BBC. Τα μετρελάνεις.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, μην πηγαίνει αμέσως το μυαλό στον ΟΠΚΠ.
0: Και για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ανατριχιαστικές εξελίξεις, μπείτε στο earthnews.gr.
1: Και σε σχέση με τα παιδιά,
0: είχε προταθεί, λέει, στη γυναίκα να τοποθετήσει panic button στο.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

απ' το παράθυρο τα φύλλα. Πάνω στο χώμα είναι νεκρά και σκορπισμένα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Μπιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Λέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάς.

0: θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
1: Για τον ιδιαίτερα χειμερός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη, τι λένε στο αμάξι μου, Γεωργία?
0: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα, και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
1: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
0: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους θυμίζω είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
1: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΣΕΡΟΝ και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα τη Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα.

0: μηνύματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες, εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
1: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση, το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίτιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
1: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση.
2: Αυτή είναι η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται προκειμενικά στελέχη. Πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλά Τρικούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
3: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε στηρίχθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το Πασόκ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάνκι και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Ήταν και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή, συγγνώμη, τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστες κουπίς και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει, θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ, αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Όσοι ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Η υψηλόμαθμα στελέχη τη χαρακτηρίζουν και ιστορική. Ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τι βασική πρόταση.
1: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι είναι.
4: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική. Αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς στη δημοσιογράφη.
1: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, τους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
6: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
5: Δεν θα σου το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
7: Ποιο είναι ο συντρόφος σας?
5: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
7: Την ατάκα της μέρας είπατε.
6: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Σας λέμε τώρα.
5: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω
7: τα χρώματα. Αφήστε και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
1: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Νέα Αριστερά. Τώρα, ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
8: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
9: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέσης Τσίπρας είναι ένα κόμμα που λέει στην παράταξη ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
8: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
9: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπιτσία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτού.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το Πασόκ. Καλό μεσημέρι.
11: καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, στους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
1: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο, να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο,
7: πριν κλείσω,
12: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
13: Άρα δηλαδή
7: υπάρχει ο χρόνος
13: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Ναι. 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
1: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
7: Όπως,
12: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας? Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι? Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
15: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και, όπως είπε, είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την εκεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
1: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
15: Το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο από το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο να θυμίσουμε ότι σε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
1: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάζλ Μέση Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
15: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
1: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλ και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
16: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούζ, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
7: Ναι,
16: μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επανάλαμβανο χρόνο.
1: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο μαύρος χρυσός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
17: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολυψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μια ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2 ευρώ και 049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
1: Τα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινέλο Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία μπορούμε να αξιολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στη πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, η επόμενη είδηση σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
19: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση, αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους υφέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
19: Βρίσκομαι στην Ατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις, έτσι, και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
19: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Τολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως, τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα πελαιότερα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται, όπως αντιλαμβάνεστε, από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογή ανδράφη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδροκαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρο και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Το αργότερο είναι το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
0: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής, έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη, κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά, με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ανάλογα που χρωστά ο οφειλέτης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη.
1: Ποια?
0: Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη λήξη πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
1: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα, φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
21: Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη διακατοικίδια 43,20%, σε ζύμες νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
1: Πινελόπη Μητρουλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
2: Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, είτε γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
1: σωστό,
2: αυτό.
1: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
2: Και ένα βάρος από πάνω βέβαια, το παιδιών.
1: Μια μέρα λιγότερη.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς.

0: τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Άθρο Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε παράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
3: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα, στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε, παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μια σχολής ερμηνευτών που δεν επεδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη και η υποκριτική στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαλτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουγιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, είναι η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
5: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε έτσι καλές αναμετρήσεις και να κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό.

0: αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν μια, ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπική.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
6: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν. Παράπονα μεταφέρουν δημότες στον οικισμό της Άνω Σύρου σχετικά με την ποιότητα του οδοστρώματος στο τμήμα που οδηγεί στο επάνω τέρμα του λόφου, καθώς επί πολλά χρόνια δεν έχει γίνει εργασία ασφαλτόστρωσης. Εκπρόσωπος ξενοδοχείου στα Βαπόρια στην Ερμούπολη ετήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης την παραχώρηση θέσεων στην πλατεία Ρεθύμνη, ώστε οι επισκέπτες του να μπορούν να μεταβαίνουν στο κατάλημα με ασφάλεια. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, με αποτέλεσμα το θέμα να αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, σαφής ήταν η πρόταση της Επιτροπής Συγκοινωνιών, η οποία εισηγήθηκε την παραχώρηση μιας θέσης στον ανοιχτό και μη περιφραγμένο χώρο της πλατείας. Αρνητικό πρόσημο βάζει στη διοίκηση Αλέξη Αθανασίου ο επικεφαλής της παράταξης Σύρος Εξαρχής Νίκος Αλμπανόπουλος αναφορικά με τα πρώτα 2,5 χρόνια της τρέχουσας θητείας, καθώς επισημαίνει ως κύρια και σοβαρή συνέπεια πως οι πολίτες έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη απέναντι στην Δημοτική Αρχή. Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και ο Μουσικός Όμιλος Σύρου διοργανώνουν το 16ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ώρα 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Απόλλων. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτίο εισόδου από την Ticket Services και το Ταμείο του Θέατρου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και η Διεύθυνση του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν στην τελετή αποφύτισης μαθητών του Λυκείου Σύρου την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 8 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Λούπη, στο Σχολικό Συγκρότημα των Λυκείων, στο Μάνα. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με την Socialinov, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην εξάλληψη του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων, προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού και ενήλικες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινές ώρες 5 ως 8.30 το απόγευμα, κατά την 2η, 3η και 4η εβδομάδα του Ιουνίου, στο χώρο του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου. Για τους μαθητές δημοτικού και συγκεκριμένα για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων 3η, 4η, 5η και 6η, το πρόγραμμα θα αφορά τη γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basketball League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
7: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν. Παράπονα μεταφέρουν δημότες στον οικισμό της Ανωσύρου σχετικά με την ποιότητα του οδοστρώματος στο τμήμα που οδηγεί στο επάνω τέρμα του λόφου, καθώς επί πολλά χρόνια δεν έχει γίνει εργασία ασφαλτόστρωσης. Εκπρόσωπος ξενοδοχείου στα Βαπόρια στην Ερμούπολη ετήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης την παραχώρηση θέσεων στην πλατεία Ρεθύμνη, ώστε οι επισκέπτες του να μπορούν να μεταβαίνουν στο κατάλημα με ασφάλεια. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, με αποτέλεσμα το θέμα να αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, σαφής ήταν η πρόταση της Επιτροπής Συγκοινωνιών, η οποία εισηγήθηκε την παραχώρηση μιας θέσης στον ανοιχτό και μη περιφραγμένο χώρο της πλατείας. Αρνητικό πρόσημο βάζει στη διοίκηση Αλέξη Αθανασίου ο επικεφαλής της παράταξης Σύρος Εξαρχής Νίκος Αλμπανόπουλος αναφορικά με τα πρώτα 2,5 χρόνια της τρέχουσας θητείας, καθώς επισημαίνει ως κύρια και σοβαρή συνέπεια πως οι πολίτες έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη απέναντι στην Δημοτική Αρχή. Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και ο Μουσικός Όμιλος Σύρου διοργανώνουν το 16ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ώρα 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Απόλλων. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτίο εισόδου από την Ticket Services και το Ταμείο του Θέατρου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και η Διεύθυνση του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν στην τελετή αποφύτισης μαθητών του Λυκείου Σύρου την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 8 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Λούπη, στο Σχολικό Συγκρότημα των Λυκείων, στο Μάνα. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με την Socialinov, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην εξάλληψη του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων, προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού και ενήλικες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινές ώρες 5 ως 8.30 το απόγευμα, κατά την 2η, 3η και 4η εβδομάδα του Ιουνίου, στο χώρο του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου. Για τους μαθητές δημοτικού και συγκεκριμένα για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων 3η, 4η, 5η και 6η, το πρόγραμμα θα αφορά τη γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basketball League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
5: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται ο Γιάννης Πετρίδης.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
13: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
15: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Και βέβαια αυτά που δεν ακούτε πουθενά αλλού ή σχεδόν. Έχουμε όπως πάντα την επικοινωνία μας, γιατί παίζει ρόλο και αυτή, και πάρα πολλά πράγματα που μας γράφετε μας δίνουν την αφορμή να φέρουμε τραγούδια, να θυμηθούμε κάτι άλλο, να απαντήσουμε, να μιλήσουμε. Αμφίδρομοι είναι αυτοί, έχουν μπει με την επικοινωνία που έχουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 και 5, και να μπαίνετε στο Instagram γιατί βλέπετε όλα τα εξώφυλλα ή σχεδόν όλα των δίσκων που παίζουμε κάθε μέρα. Τώρα πια είναι σε CD, σπάνια είναι τα περισσότερα, και όλα ό,τι ακούτε εδώ είναι σε φυσικό προϊόν.

σας είπα ότι είναι τα μηνύματά σας φοβερά και τομπερά μερικές φορές, γιατί μας θυμίζουν πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να τα θυμάται όλα. Θέλουμε και εσάς να μας τα θυμίζετε. Ο Πέτρος λοιπόν στο πρώτο μήνυμα που μας έστειλε έχει σχέση με την χθεσινή εκπομπή, το μήνυμά του. Λέει λοιπόν, καλή εκπομπή και τα λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούς σε κάθε εκπομπή και μας στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Χθες δεν προλαβα να σου γράψω τα εξής. Ακούσετε το κι εσείς αυτό. Θυμόσαστε ότι αναφέρθηκα σε έναν ηθοποιό που λέγεται Έντι Κωνσταντίν. Έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, ακουγόταν στην Ελλάδα. Το τραγούδι αυτό, ίσως σε κάποια στιγμή να το φέρω, είναι από προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκα λοιπόν στον Έντι Κωνσταντίν με αφορμή ένα τραγούδι που έπαιξε του Έντι Μίτσελ. Γράφει λοιπόν ο φίλος μας, και πράγματι έτσι είναι, ότι ο Έντι Κωνσταντίν ενσάρκωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον ήρωα Λέμι στην μεγάλη οθόνη και θεωρήθηκε από τους σινεφίλ της μεταγενέστερης εποχής σαν ο πρόδρομος του James Bond. Ο Έντι Κωνσταντίν έπαιζε κυρίως σε αστυνομικά γαλλικά νουάρ φιλμ. Και τώρα πάμε σε μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, την έχουμε ακούσει. Σήμερα θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια της οπωσδήποτε, γιατί ήταν καλή χρονιά για αυτήν το 64. Η Νάνσι Βίλσον. Η καριέρα της, όπως έλεγα και την άλλη φορά, εκτείνεται σε 5 δεκαετίες. Το 1964 αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, που κατάφερε να κάνει και επιτυχία και σε ένα πιο μεγάλο κοινό, όχι μόνο το κοινό της jazz, έβγαλε ένα άλμπουμ που έχω μπροστά μου, την έκδοσή του σε CD, το άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Το άλμπουμ αυτό την ανέβασε στα 10 πρώτα το 64, δηλαδή τη χρονιά των Beatles. Και δεν ήταν μόνο αυτό, είναι και ένα άλλο τραγούδι που είναι το κλασικό, ότι θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Nancy Wilson από το Today, Tomorrow, Forever. Το τραγούδι είναι γαλλικό,

The Good Life. Το τραγούδι το έχει συνθέσει ο Σασά Ντιστέλ. Γαλλικό τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στην εκτέλεση κυρίως του Τόνι Μπένετ. Το πήραν όλοι μετά και το έλεγαν με ο καθένας με δικό του τρόπο, όπως και η Μέρι Γουίλσον στο άλμπουμ Today, Tomorrow και Forever. Τώρα θα πάμε στο τραγούδι που ανοίγει την πρώτη πλευρά του άλμπουμ, που είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής της Bossa Nova, που άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στα χρόνια αυτά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Bossa Nova και Jazz, που συνέδεσε βέβαια ο μεγάλος Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Το τραγούδι για πρώτη φορά το έχουμε ακούσει το 1960 σε μια άλλη διασκευή. Εδώ είναι από το άλμπουμ το ίδιο της Nancy Wilson.

αυτά που ακούσαμε ήταν τραγούδια που ακούγονται σε ένα άλμπουμ. Δεν μπορούν όλα τα τραγούδια από τα άλμπουμ να γίνουν επιτυχίες. Για να κάνει κάποιος επιτυχία πρέπει να ηχογραφήσει ένα τραγούδι που να είναι φιλικό, ιδιαίτερα και την εποχή, τώρα πια δεν έχει καμία σημασία με την εποχή των streaming και των TikTok, άλλοι είναι οι όροι της επιτυχίας. Τότε θα πρέπει να ακουστεί και στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν το 64 ηχογραφεί ένα τραγούδι που γίνεται η πιο μεγάλη και αναγνωρίσιμη επιτυχία της σε δίσκο 45 στροφών και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που γνώρισε στην καριέρα της στα 100 πρώτα. Και είναι ένα τραγούδι που είναι διαφορετικό από αυτά που ακούσατε, γιατί είναι και rhythm and blues. Γι' αυτό άλλωστε παίχτηκε από τους σταθμούς τότε και διασκευάστηκε πάρα πολλές φορές αργότερα από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ακόμα το έχει πει και η Αρίθα Φράγκλιν, που θα μπορούσε να το έχει πει εκείνη τότε σε πρώτη ερμηνεία, αλλά τα έχουμε πει την ιστορία με τη Αρίθα. Η Αρίθα έρχεται στην επόμενη χρονιά όταν υπέγραψε στην Atlantic. Nancy Wilson, You Don't Know How Glad I Am.

Η Νάνση Βίλσον. Ένας φίλος μας στη Θεσσαλονίκη μας στέλνει τα εξώφυλλα των άλμπουμ που έχει αγοράσει, ερχόντουσαν οι δίσκοι της, δίσκοι εισαγωγής κυρίως εκείνα τα χρόνια. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν τότε, το 60, δίσκοι της σε ελληνική έκδοση. Sam Cooke, ούτε ο Sam Cooke είδε τα άλμπουμ που τον κυκλοφορούν τότε στη χώρα μας. Κάποια σίγγλ είχε βγάλει ο Ορφανίδης. Ο Sam Cooke λοιπόν το Φεβρουάριο του 64 κυκλοφορεί το 11ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου τραγουδιστή που άλλαξε την R&B και την Soul, Sam Cooke. Να πούμε γι' αυτό ότι το τραγουδί που θα ακούσουμε, το άλμπουμ λεγόταν And That Good News, και θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι. Μέσα στο 64, στο τέλος της χρονιάς, θα δολοφονηθεί και θα τον χάσουμε για πάντα. Θα κυκλοφορήσουν κάποια πράγματα μετά το θάνατό του, αλλά το τελευταίο εν ζωή άλμπουμ του είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και που έχει τίτλο And That Good News ήταν το πρώτο υλικό που ηχογράφησε ο Sam Cooke τους 6 μήνες μετά τον θάνατο, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, από πνιγμό του γιού του Vincent, 18 μηνών.

από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι. Και τα δύο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους και είχαν μεγάλη απήχηση μέσα στο 64. Στην εποχή δηλαδή της εισβολής των Βρετανικών συγκροτημάτων στην Αμερική, αυτός έβγαζε αυτές τις επιτυχίες. Είναι σύνθεση του Sam Cooke και κυκλοφόρησε στις 9 Ιουλίου του 64. Αυτό λέγεται Good Times. Good Times λοιπόν, που θεωρείται σαν ένα τραγούδι ορόσημο από αυτήν την εποχή του Sam Cooke, τραγουδισμένο αργότερα από την Aretha Franklin. Και να πούμε επίσης ότι ακόμα και οι Grateful Dead για πάρα πολλά χρόνια ξεκινούσαν τις συναυλίες τους με τη δική τους διασκευή σε αυτό το τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Συνδράμουν υδροφόρες, ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολλάχ Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. 14 συλλήψεις μέχρι στιγμής στη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Θα συνεχίσω. Και προσέξτε τα τραγούδια και τους τραγουδιστές στο δεύτερο μέρος. Και θα συνειδητοποιήσετε για μία ακόμη φορά ότι τόσο οι τραγουδιστές με το στυλ που είχαν τότε, πόσους επηρέασαν μέχρι τις μέρες μας και ότι όλα έγιναν τότε, αλλά και πόσο τα τραγούδια που γράφτηκαν τότε είναι διαχρονικά και τροφοδότησαν δεκάδες καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας για να τα ηχογραφούν. Ενώ όπως σας έχω πει και την φορά, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, σχεδόν τίποτα μετά το 2000 δεν διασκευάζεται. Η δομή των τραγουδιών είναι διαφορετική. Αυτή είναι η εποχή μας, έτσι είναι η δομή των τραγουδιών. Επαναρχόμαστε στον μεγάλο Bobby Bland, Bobby Blue Bland, όπως ήταν το όνομά του τότε και όπως είναι και στα εξώφυλλα τότε των δίσκων. Όπως σας έλεγα και την άλλη φορά για αυτόν, ένας κριτικός στην Αμερική τον έχει περιγράψει το ταλέντο του σαν έναν από τους πιο σπουδαίους αφηγητές των blues και της μουσικής soul, που δημιούργησε θυελώδεις άριες αγάπης, προδοσίας, παρέτησης, με φόντο θορυβώδεις δραματικές ενορχιστρώσεις. Ήταν πραγματικά πρωτοφανή αυτά που έκανε τότε και άφησε τον ακροατή τότε, γιατί τώρα τα έχετε ακούσει από δεκάδες άλλους που τα έχουν κάνει δικά τους. Έτσι λοιπόν δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε το τι είναι αυτό που θα ακούσετε για την εποχή τότε που βγήκε. Έτσι λοιπόν άφηνε τον ακροατή εξαντλημένο και έκπληκτο. Θα ακούσουμε το τραγούδι Share Your Love With Me, ένα από τα πολλά τραγουδία που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο. Και αυτό το είπε με μεγάλη επιτυχία αργότερα, το 69, η Αρίθα Φράγκλιν, ότι είναι ένα καθαρό έμο soul, αλλά και το συγκρόνημα των Band. Και το πόσο διασώζεται αυτή η μουσική μέχρι τις μέρες μας, ο Βαν Μόρισον, που είναι ο παδός όλων αυτών, το ηχογράφησε το 2016. Bobby Blue Bland.

Bobby Blue Bland. Και τώρα ένας άλλος κολοσσός της Soul, από τους ιδρυτές της μουσικής αυτής, που τον θεωρούν αδικημένο γιατί δεν γνώρισε την είχε επιτυχία, αλλά δεν είχε την επιτυχία ας πούμε του James Brown ή του Wilson Pickett ή του Otis Redding. Γι' αυτό τον λένε ότι ο Solomon Burke είναι ο πιο άδικα παραβλεπόμενος τραγουδιστής που δεν είχε την επιτυχία που του άξιζε με όλα αυτά που έχει βγάλει. Solomon Burke, θρύλος της μουσικής soul, έφυγε από κοντά μας το 2010 και ιδρυτής της soul στη δεκαετία του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 1964. Τι ήταν το 64, το ένα μετά το άλλο έβγαιναν. Ο Solomon Burke θα τραγουδήσει το Everybody Needs Somebody to Love. Αυτό έχει τοποθετηθεί μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στη χώρα μας βέβαια κανείς δεν το υπολογίζει, γιατί είναι από έναν μαύρο του 1964, σιγά τα λάχανα τώρα. Μεταξύ άλλων, οι Rolling Stones το έχουν διασκευάσει δύο φορές, και τον Ιανουάριο του 65 και αργότερα. Επίσης οι Small Faces, η Dusty Springfield, οι 13 Floor Elevators, για να ακούσετε πόσοι διαφορετικοί, οι Led Zeppelin το έχουν πει σαν medley με το Hold the Love. Γι' αυτό έλεγα την άλλη φορά ότι η ταινία Blues Brothers του 1980 γνώρισε τη soul κάπως περισσότερο στην Ελλάδα. Εκεί ακούγεται, γιατί το τραγουδούν ο John Belushi, ο Dana Croyd και οι Blues Brothers και άλλοι και άλλοι και άλλοι.

Αυτός είναι ο Σόλομον Μπέρκ. Και τώρα ένα τραγούδι ορόσημο. Είναι μια τραγουδίστρια που έχει βγάλει δύο σούπερ τραγούδια και τα είδε αργότερα να διασκευάζονται από τόσους άλλους. Έκαναν και με αυτήν κάποια επιτυχία, αλλά όχι την επιτυχία που έκανε αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με μια άλλη τραγουδίστρια στη δεκαετία του 80. Η τραγουδίστρια είναι η Betty Everett. Την είχαμε ακούσει στο Soup Soup Song. Το τραγούδι βέβαια είναι μιας πολύ μεγάλης συγγραφικής διάδας που έχουν γράψει την ιστορία του rock and roll, Jerry Leiber και Mike Stoller. Αυτοί έχουν γράψει τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της εποχής. Αυτοί λοιπόν οι δύο έγραψαν το τραγούδι You're No Good, που το είπε πρώτη το 63, ένα χρόνο πριν δηλαδή, η Didi Warwick, χωρίς σχεδόν καθόλου επιτυχία. Η Didi Warwick ήταν τραγουδίστρια της Soul, αδελφή της Dionne Warwick και ανιψιά της Sissy Houston, Whitney μετά και τα λοιπά, η οικογένεια αυτή. Η Betty Everett το ηχογράφησε για την εταιρεία VJ στο τέλος του 1963 και έγινε επιτυχία τους πρώτους μήνες του 64. Ξεκινάμε λοιπόν με το You're No Good με την Betty Everett.

Betty Everett. Σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια όπως όλες αυτές. Καμία δεν είναι τυχαία εκείνη την εποχή. Τώρα ποια το είπε αυτό, ότι είναι μηχανές που κάνουν τις φωνές σου, η Barbara Streisand, που ήταν ακουστή σήμερα, αλλά επειδή είναι αρκετά αυτά που θα πούμε, το αφήνουμε για την άλλη εβδομάδα. Τον Μάιο του 1964, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού αυτού με την Betty Everett, στο Λονδίνο το ηχογραφούν οι Swinging Blue Jeans. Φτάνουν στα τρία πρώτα της Βρετανίας με το τραγούδι αυτό, ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα της British Invasion, και καταφέρνουν να μπουν και στα 100 πρώτα της Αμερικής.

Αυτή ήταν η Swinging Blue Jeans. Αυτά τα τραγούδια ακούγονται σε πάρα πολλές από τις ελληνικές ταινίες του 60. Τότε ήταν διαφορετική εποχή, δεν υπήρχαν οι εκδότες, οι publishers. Έτσι λοιπόν μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, ότι οι Swinging Blue Jeans ακούγονται στην κόμισα της Φάμπρικας και πάρα πολλοί άλλοι. Οι σκηνές που χορεύουν οι Λάσκαροι, ο Βουτσάς και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί της δεκαετίας του 60, με τραγούδια σε διάφορα κλαμπ, εκτός από τα ελληνικά συγκροτήματα, ακούγονται και τέτοια τραγούδια. Βέβαια μετά αυτά είναι πολύ δύσκολο να μπουν χωρίς να πληρώσει κανείς δικαιώματα. Στις επόμενες δεκαετίες αυτό σταμάτησε βέβαια. Και τώρα πάμε στην αποθεωτική διασκευή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καλύτερη από την εκτέλεση της Betty Everett. Διαφορετικές οι δύο εκτελέσεις, αλλά αυτή η ερμηνεία δείχνει πως το τραγούδι έχει τέτοια δυναμική που το 1974 κυκλοφορεί στις 5 Ιουλίου και τελικά γνωρίζει το νούμερο 1 στην Αμερική στη δεκαετία του 70. Με ποια? Με εκείνη που αλλάζει σαν χαμελέον, τη Λίντα Ρόνσταντ, όπως ξέρετε, από τα πρώτα τραγούδια που παίζαμε στην εκπομπή που ξεκίνησε την επόμενη χρονιά, το 75. Το You're No Good λοιπόν έχει εδώ παραγωγό τον Peter Asher. Έχει σχέση με τον British Invasion, την Βρετανική εισβολή, γιατί ο Peter Asher είναι ο ένας, έχουμε πει κάποια πράγματα, έχει σχέση και με τον McCartney και με νομίζουν ο McCartney είχε σχέση με την αδελφή του. Ακριβώς αυτό είναι. Μια παρέα ήταν όλα αυτή. Είναι η Peter and Gordon. Αυτός είναι ο Peter Asher που έγινε σούπερ παραγωγός στα επόμενα χρόνια. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτόν. Αυτή λοιπόν είναι η ερμηνεία της Linda Ronstadt, διαφορετική στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70.

ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματα που μου γράφεις, που μου Δημήτρης, ότι η μουσική απλώνεται στις διάφορες δεκαετίες και στα στυλ. Το ανακαλύπτουμε μέσα από τις εκπομπές σας με σωστά μαθήματα. Ήταν η Λίντα Ρόνσταντ. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε. Ήταν η Λίντα Ρόνσταντ. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.

αυτή η ερμηνεία του Nat King Cole μένει ανεπανάληπτη. Επίσης, ο Sammy Davis, το αγαπημένο τραγούδι του Michael Jackson που το χωράφησε και αυτός, που δεν ήταν συνδυσμένος σε χωραφή τέτοια τραγούδια, και πόσοι άλλοι. Το 64 έγινε μεγάλη επιτυχία σε μικρό δίσκο από την Betty Everett που την ακούσαμε στο You're No Good και τον Jerry Butler.

0: Και η ιστορία αυτού του τραγουδιού δεν σταματάει μόνο τότε. Σας θυμίζω ότι στο Joker, αυτή την φοβερά ανατρεπτική ταινία του Todd Phillips του 2019, εκεί ακούγεται το βασικό τραγούδι, το Smile, αν θυμόσαστε. Σε μια εκτέλεση με έναν τεράστιο ηθοποιό, επίσης τον Jimmy Durante, το ηχογράφησε και αργότερα η Lady Gaga. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης διαφορετικό από αυτά που ακούσατε σήμερα και από αυτά που ακούσατε την περασμένη εβδομάδα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

shaking.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η έγκαιρα.

0: σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν. Παράπονα μεταφέρουν δημότες στον οικισμό της Άνω Σύρου σχετικά με την ποιότητα του οδοστρώματος στο τμήμα που οδηγεί στο επάνω τέρμα του λόφου, καθώς επί πολλά χρόνια δεν έχει γίνει εργασία ασφαλτόστρωσης. Εκπρόσωπος ξενοδοχείου στα Βαπόρια στην Ερμούπολη αιτήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης την παραχώρηση θέσεων στην πλατεία Ρεθύμνη, ώστε οι επισκέπτες του να μπορούν να μεταβαίνουν στο κατάλημα με ασφάλεια. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, με αποτέλεσμα το θέμα να αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, σαφής ήταν η πρόταση της Επιτροπής Συγκοινωνιών, η οποία εισηγήθηκε την παραχώρηση μιας θέσης στον ανοιχτό και μη περιφερειακό.

0: φραγμένο χώρο της πλατείας. Αρνητικό πρόσημο βάζει στη διοίκηση Αλέξη Αθανασίου ο επικεφαλής της παράταξης Σύρος Εξαρχής Νίκος Αλμπανόπουλος αναφορικά με τα πρώτα 2,5 χρόνια της τρέχουσας θητείας, καθώς επισημαίνει ως κύρια και σοβαρή συνέπεια πως οι πολίτες έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη απέναντι στην Δημοτική Αρχή. Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και ο Μουσικός Συνόμιλος Σύρου διοργανώνουν το 16ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ώρα 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Απόλλων. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτίο εισόδου από την Ticket Services και το Ταμείο του Θέατρου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και η Διεύθυνση του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν στην τελετή αποφύτησης μαθητών του Λυκείου Σύρου την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 8 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Λούπη, στο Σχολικό Συγκρότημα των Λυκείων, στο Μάνα. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με την Socialinov, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην εξάλληψη του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων, προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού και ενήλικες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινές ώρες 5 ως 8.30 το απόγευμα, κατά την 2η, 3η και 4η εβδομάδα του Ιουνίου, στο χώρο του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου. Για τους μαθητές δημοτικού και συγκεκριμένα για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων 3η, 4η, 5η και 6η, το πρόγραμμα θα αφορά τη γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basketball League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Λάκης Παπαδόπουλος σήμερα ή αλλιώς Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Τώρα λίγο στο ψάξιμο διάβασα ότι εκτός από τα ρούχα του που ήταν έτσι ιδιαίτερα, ήταν και πολύ χρωματιστά και είχε και ρεβέρ στα παντελόνια του, το καθιέρωσε αυτό το όνομα για να μην τον συνδέουν με τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο που είχαν το ίδιο και έχουν το ίδιο επίθετο.

Γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου το 1948 στην Αθήνα με καταγωγή των γονιών του από τη Μυτιλίνη. Είναι γνωστός με το όνομα που είπαμε και ξεκίνησε την καριέρα του στη δεκαετία του 60 με το συγκρότημα Dragons. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το 1981.

Απόστολος Ελευθέριος Παπαδόπουλος. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος, δημοσιογράφος και ψάλτης παρακαλώ. Δεν του έκανε ποτέ το χατήρι να του αγοράσει πικάπ. Δανειζόταν και άκουγε Beatles και Νίλ Σεντάκα και Πολάνκα από τα μεγαλύτερα του ξαδέλφια. Δεν ακολουθεί κανένα κανόνα διαχείρισης καλλιτεχνικής εικόνας. Πάντα μιλά κομπλεξάριστα και με μια ειλικρίνεια. Μια απλή κουβέντα μαζί του μπορεί να γίνει ένα μάθημα ιστορίας.

τραγουδώ για τον οδό και στις κόρνες διαπασώσε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας. Μου έχεις γίνει και πονάω.

και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Έτσι λοιπόν, ο πατέρας του, όπως σας είπα, δικηγόρος, δημοσιογράφος και ψάλτης, η μητέρα του ασχολιόταν με το σπίτι, οικιακά δηλαδή. Ο αδελφός του Γιάννης ήταν πετυχημένος ηχολήπτης του Μίκη Θοδωράκη και της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΣΕΡΤ. Με τους φίλους του, τα παιδιά της γειτονιάς, γύρω στο 1965, το 48 γεννήθηκε όπως είπαμε, έφτιαξε το συγκρότημα Dragons. Έμοιαζε με την δημιουργία αυτού του συγκροτήματος να εκπληρώνεται ένα όνειρο ζωής. Ξέρετε ποιον είχαν μάνατζερ? Οι Dragons. Κρατηθείτε. Το Γιώργο Καρατζαφέρη. Τον γνωστό, ναι. Αυτόν είχαν μάνατζερ. Έπαιζε ο Λάκης ρυθμική κιθάρα και τραγουδούσε. Το πρώτο τους κομμάτι λεγόταν «The First Gun». Επιρροές τους ήταν οι Beatles, οι Ventures, ποιοι είναι αυτοί, οι Shadows. Ήτανε πολύ πετυχημένα, κάνανε και κάποια δισκάκια ορχιστρικά και μετά διαλύθηκαν.

Οι δικοί του δεν χαιρόντουσαν καθόλου μετά της μουσικής, αλλά δεν του αντιδρούσαν κιόλας. Ό,τι όμως έκανε, ό,τι όργανο αγόρασε και την πρώτη του ηλεκτρική κιθάρα την αγόρασε με δικές του δουλειές. Δούλεψε γκαρσονάκι στο κηλικείο του νοσοκομείου Γεννηματάς. Τότε βέβαια δεν λεγόταν Γεννηματάς, μετά ονομάστηκε έτσι. Δούλεψε ως βοηθός λογιστή και μουσικός σε μαγαζιά λίγο παρακμιακά, κάπως αλλιώς τα λέει εδώ στη συνέντευξη, αλλά δεν μπορώ να το πω, σε τέτοιου είδους μαγαζιά τα οποία ήταν πολύ παρακμιακά, σε σημείο που μπορεί να δούλευε και πάρα πολλές ώρες και να δίλιαζε να ζητήσει το μεροκάματό του, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα σε αυτά τα μαγαζιά όπως καταλαβαίνετε. Στρατό πήγε μέσα στη Χούντα, είχε πάρει δυσμενή μετάθεση ενώ ήταν απολυτικ, δεν ξέρει γιατί, δεν ήταν καθόλου πολιτικοποιημένος, όμως προφανώς λέει είχε πάει σε κάποια συγκέντρωση γιατί είναι λάτρης του ωραίου φίλου και πάντα ασχολιόταν με τα κορίτσια πολύ έντονα και τραγούδια έγραφε για αυτά και ασχολιόταν πολύ, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή του η γυναίκα, οπότε είχε πάει σε μια συγκέντρωση της ΕΔΑ για να φλερτάρει ένα κορίτσι και προφανώς πιθανολογεί ότι κάποιος θα τον είδε, θα τον φωτογράφησε και μετά του δώσαν δυσμενή μετάθεση στο στρατό.

Το 1969, μέσα στην τρέλα των Beatles, άκουσε το περιβόλι του τρελού και έπαθ πλάκα. Είχε δει αυτόν τον άνθρωπο στο διάλειμμα μιας προβολής σε θερινό σινεμά. Ανεβαίνει να τραγουδήσει αυτός ο τύπος με τα γυαλιά και την κιθάρα που δεν τον ήξερε κανείς, καθώς παίζει τα τραγούδια του με την άτεχνη, όπως φαινόταν σε όλους μας, φωνή, και ουδής του έδινε σημασία. Τον ακούει να παίρνει θάρρος και να λέει «Σκασμός». Τότε είπε «Μπράβο στον τύπο». Και να, ποιος ήταν αυτός ο τύπος? Όχι, δεν ήταν αυτός. Ο Σαββόπουλος ήταν ο τύπος και θα έβαζα τα μικρά μπαλκόνια. Θα τα βάλω μετά.

Δεν ξέρω αν υπάρχουν τραγούδια που ενώ δεν είναι ο στίχος τους τέτοιος, εσάς να σας προκαλούν έτσι μια θλίψη. Ένα τέτοιο τραγούδι για μένα είναι αυτό.

Απολύθηκε λοιπόν από το στρατό ο Λάκης Παπαδόπουλος και από το 1972 έως το 1975 δούλεψε ως μουσικός σε κρουαζιερόπλοιο. Έμεινε 3 χρόνια στην Καραϊβική. Μετά από εκεί, στα χρόνια που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο, άρχισαν να του βγαίνουν αβίαστα τα τραγούδια στο κατάστρωμα ή στην καμπίνα του. Από τότε που ήταν στα κρουαζιερόπλοια συνήθισε τα πολύ χρωματιστά ρούχα, εκεί μπήκε το χρώμα στη ζωή του. Εκεί που για τους άντρες στην Ελλάδα υπήρχε μόνο το καφέ και το μαύρο, εκείνος έβαλε πολύ χρώμα. Κάποια στιγμή έκανε μία στάση στην Αθήνα το πλοίο και έστειλε τα τραγούδια του που αλλού στον Μπατσιφά της Λύρας. Το λέω γιατί πάλι είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή, πάλι για τον Μπατσιφά λέγαμε. Ήθελε να ξαναφύγει, έδωσε τα τραγούδια να δει έτσι τέλος πάντων τι και πώς και ήθελε να ξαναφύγει, αλλά του Μπατσιφά του άρεσαν και όπ, κάπως έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Εγώ είμαι και κάνω κρουκ-κρουκ. Πάμε τα μικρά μπαλκόνια που σας έχω τάξει ένα Σαββόπουλο.

Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα έγινε μουσικός παραγωγός του δεύτερου προγράμματος και υπάλληλος της ΕΡΤ. Λίγο μετά έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, που συμμετείχε στους αγώνες της Κέρκυρας του Χατζηδάκη. Στο δοκιμαστικό το τραγούδι το είπε η Σαβίνα Γιαννάτου, η οποία όμως δεν θέλησε να το πει στην Κέρκυρα. Βέβαια τον βοήθησε με το να βάλει τη φωνή της στο δοκιμαστικό. Στην Κέρκυρα το τραγούδισε τελικά η Σιδώρα Σιδέρη. Δεν θα ξεχάσει ποτέ πόσο υπέροχα τους είχε φερθεί ο Μάνος Χατζηδάκης. Τους είχε πει στους διαγωνιζόμενους: φέρτε όσους θέλετε. Και εκείνος πήρε την Κατερίνα, την τότε αρεβωνιαστικιά του και μετά σύζυγό του, και τον αδελφό του τον Γιάννη. Άλλος είχε φέρει στην Κέρκυρα τη μαμά του, τον μπαμπά του, μέναν σε ένα υπερλούκ ξενοδοχείο και μάλιστα τους περίμενε μια τεράστια ανθοδέσμη. Μάλιστα ο Χατζηδάκης λέει είχε θυμώσει, γιατί είχε κανονίσει την ανθοδέσμη να τους τη δώσει ο ίδιος ο δήμαρχος, και επειδή δεν τους την έδωσε ήταν και λίγο έτσι τσεντιζόταν εύκολα και ήθελε να φύγουνε, όμως εκείνοι τη γουστάρανε τη χλειδί στο ξενοδοχείο, οπότε του λέγανε καθίστε κύριε Χατζηδάκη μας, πού να τρέχουμε τώρα. Το καλύτερο όμως με το Χατζηδάκη σε εκείνο το διαγωνισμό, λέει ο Λάκης Παπαθόπουλος, ήταν που προτίμησε να βραβεύσει τους κομμένους του διαγωνισμού. Την πρώτη βραδιά θα παίζονταν 15 τραγούδια και τη δεύτερη τα υπόλοιπα 15. Ο Λάκης Παπαδόπουλος είχε δύο κομμάτια. Το ένα Σταθμός Λαρίσης λεγόταν, το οποίο δεν πέρασε, και το άλλο αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο πέρασε και το ξέρουμε και είναι πασίγνωστο. Βέβαια το γνώρισε ο πολλής λαός από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εμείς θα το ακούσουμε από την Ισιδώρα Σιδέρη. Για να μην στεναχωρήσει λοιπόν ο Χατζηδάκης τους κομμένους, χάρισε σε όλους αυτούς που είχαν κοπεί από μια σημαίνια τριήρη, ενώ στους βραβευμένους δεν έδωσε τίποτα. Αυτός λέει ήταν ο Χατζηδάκης, λέει ο Λάκης, κόντρα για την κόντρα. Να το τραγούδι λοιπόν.

πώς σας φάνηκε να ακούγατε στα ακουστικά μου τη φυσαρμόνικα. Ήταν εκπληκτική η ενορχήστρωση, η μουσική, ήταν εκπληκτικό. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη. Ναι, είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8 αναμεταξύ μας. Περιμένω τα μηνύματά σας. Να καλησπέρισω τον Χρήστο που μου έστειλε ήδη. Περιμένω τα μηνύματά σας ή στο προσωπικό μου Messenger Viber ή στο Viber του σταθμού 697-822-5510 ή στο chat του σταθμού aegeolive.gr.

καλησπερίσω την Αγγέλα και τη Βίκη. Λοιπόν, είχα τόσο δυνατά τα ακουστικά μου, το ακούσατε που μικροφώνησε. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι μέσα από τα ακουστικά και αυτό. Να πω ότι υπάρχει ένα τμήμα στο ΣΑΕΚ της Ερμούπολης εδώ, το τμήμα υποκριτικής, στο οποίο είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι μαθήτρια και εγώ πέρσι, την περσινή σχολική χρονιά. Βέβαια, για κάποιους γραφειοδιοικητικούς λόγους έπρεπε να διακόψω αυτή τη χρονιά και το τμήμα μου το αγαπημένο συνέχισε χωρίς εμένα. Αυτό λοιπόν το τμήμα που αποφυτά θα παρουσιάσει ένα θεατρικό έργο, βέβαια, το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται στις 6 του Ιούνιου και την Κυριακή 7 του Ιούνιου, 9.30 ώρα το βράδυ, στο Θεατράκι Ευανθίας Καΐρη στα Λαζαρέτα. Θα ακούσουμε την Ανεμόνα του Σικάγου και θα πω στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται, τι αφορά το έργο.

χρόνια με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά, έφτιαχνε με γύρι στη χούντα.

λοιπόν αυτή η παράσταση, που είναι μια σύλληψη της Αγγελικής, της Θεοδόρου, της καθηγήτριας και σκηνοθέτηδας, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι μια ευρηματική μουσική κωμωδία που αντλεί έμπνευση από τον χρυσό ελληνικό κινηματογράφο και στείνει ένα ζωντανό σκηνικό κολλάζ γεμάτο αγαπημένες ατάκες, αναγνωρίσιμους χαρακτήρες και διαχρονικές καταστάσεις.

Και το εξαιρετικό, ακόμα πιο εξαιρετικό, ποιο είναι? Ότι θα έχουν ζωντανή ορχήστρα που θα τους συνοδεύει. Τους μοναδικούς Σαμπάχ. Εγώ σκέφτομαι να πάω την Κυριακή, να τους απολαύσω. Εσείς μπορείτε να πάτε και το Σάββατο και την Κυριακή στις 9.30 στα Λαζαρέτα, στο θεατράκι Ευανθίας Καΐρη. Και να συνεχίσουμε με το Λάκι μας. Αυτό το τραγούδι είναι σε στίχο της Σάνης Μπαλτζή και σε μουσική, εννοείται, του Λάκη Παπαδόπουλου. Το λέω αυτό γιατί έχω ένα τραγούδι πιο μετά που είναι σε στίχο του Λάκη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Μιλιώκα. Όμως, ψάχνοντας να κάνω αυτό το αφιέρωμα, είδα ότι και το τραγούδι της Ελεονόρας Ζουγανέλη «Αττική Οδός» είναι του Λάκη Παπαδόπουλου και μου θύμισε πολύ σε μουσική την Ανεμονά. Για πείτε μου γνώμη.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Σας φάνηκε και εσάς ότι μοιάζει με την ανεμόνα του Σικάγου? Ωστόσο, να πω κάτι ξενερωτικό. Όσο άκουγα ότι και πάνω και κάτω από τη ζακέτα φοράω νυχτικό, σκεφτόμουν εμένα να φοράω νυχτικό και από πάνω τη ζακέτα και να πηγαίνω να πάρω τα παιδιά μου από την έξοδό τους, γιατί εγώ είχα κοιμηθεί, είχε φτάσει 1-2 η ώρα, είχα βάλει ξυπνητήρι για να πάω να τους πάρω, οπότε πάνω από το νυχτικό έβαζα τη ζακέτα. Πολύ ρομαντικό, ακριβώς ό,τι περιγράφει ο στίχος. Αλλά εμένα αυτή η εικόνα μου ήρθε, και επειδή την έχουν κάνει και άλλες μαμάδες, ήθελα να το πω ότι υπάρχει και αυτή η εικόνα, το νυχτικό και από πάνω η ζακέτα, όχι μόνο τη μαύρης απελπισίας, αν και αυτό απελπισία ήταν λίγο. Τέλος πάντων, πάμε τώρα για φινάλε πρώτης ώρας. Τι σας έχω? Ως παραγωγός ραδιοφώνου, λέει ο Λάκης Παπαδόπουλος στη συνέντευξή του στο lifeo.gr, είχε τρομερή δύναμη, όπως και όλη η παραγωγή ραδιοφώνου εκείνη την εποχή. Θυμάται κάτι τρελά να τον περιμένει έξω από το γραφείο του ποιος για να του κάνει συνέντευξη? Ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Και να τον θέλει ο Χούλιο Ιγκλέσιας να τον περιμένει για να τον δεχτεί. Με τον Παύλο Μάτεση, όταν έγραψε λοιπόν τον Κουρσάρο και τον έδωσε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, που με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, έγινε φοβερά μεγάλη επιτυχία και για εκείνον, γιατί ήταν διάσημος πια μουσικός παραγωγός ραδιοφώνου, και για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν το πρώτο τραγούδι με θέμα τη μοτοσικλέτα. Την επαφή του με τους ποιητές που μελοποίησε, γιατί ο Λάκης Παπαδόπουλος μελοποίησε και ποιητές, εκτός από το Μάτεση και το Χρονά, μελοποίησε και Μπουκόφσκι και Γκίνσμπεργκ. Όλο αυτό το οφείλει στον αδελφό του, το Γιάννη, γιατί εκείνος του έφερνε τα βιβλία με τα ποίηματα και του έβγαιναν τα τραγούδια. Μόνο με το Μάτεση το γράψαν αυτό από κοινού και κατά παραγγελία, και παρόλο που αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα και μεταφραστή δεν τον ενδιέφερε στη χουρκική, έκαναν αυτή την τραγουδάρα.
2: Στην ασφαλτό κουρσαρός με καράβι τη μοτοσικλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Μέχρι να γίνει η αλλαγή της ώρας θα σας πω ένα αστείο περιστατικό με τον Πατσιφά της Λύρα. Όταν πήγε ο Λάκης Παπαδόπουλος να τον δει, μισό λεπτό, όταν πήγε λοιπόν να τον δει, του άρεσε του Λάκη να παίζει κιθάρα με μπάσες χορδές, δηλαδή δεν τον ένοιαζε αν έλειπαν και μερικές, ήταν πολύ χυμαδιό. Δεν ήταν λέει χίπης, αλλά ήταν ψιλοαφημένος. Πάει λοιπόν στον Πατσιφά, τον βλέπει με την κιθάρα, να λείπουν οι χορδές κάποιες. Τι είναι αυτό, του κάνει ο Πατσιφάς. Πού είναι οι χορδές σου? Λέει έτσι, έτσι παίζω εγώ. Μετά του έβαλε να ακούσει κάτι κομμάτια του από κασετόφωνο που έπαιζε με οδοντογλυφίδα γιατί είχε χαλάσει. Δηλαδή είχε βάλει μια οδοντογλυφίδα για να μπορέσει να κινείται. Α, καλά, εντάξει, του λέει ο Πατσιφάς. Εντάξει, θα σου κάνω ένα δίσκο. Πόσες ώρες θες, 200, 300. Ο Λάκης δεν είχε ιδέα ούτε από στούντιο ούτε από εργατόρες. Και λέει 500 θέλω. Τρελός του λέει είσαι. Και εμάς τι θα μας μείνει? Άρχισε να φωνάζει ο Πατσιφάς. Μετά του λέει ο Λάκης, δεν ξέρω τι θέλω τελικά. Οπότε τον έδιωξε, του λέει φύγε και ξανά έλα όταν μάθεις τι θες. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του. Λοιπόν, κάνουμε αλλαγή της ώρας και τα λέμε μετά, εντάξει. Σας χαιρετώ για λίγο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν. Παράπονα μεταφέρουν δημότες στον οικισμό της Ανοσύρου σχετικά με την ποιότητα του οδοστρώματος στο τμήμα που οδηγεί στο επάνω τέρμα του Λόφου, καθώς επί πολλά χρόνια δεν έχει γίνει εργασία ασφαλτόστρωσης. Εκπρόσωπος ξενοδοχείου στα Βαπόρια στην Ερμούπολη ετήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης την παραχώρηση θέσεων στην πλατεία Ρεθύμνη, ώστε οι επισκέπτες του να μπορούν να μεταβαίνουν στο κατάλημα με ασφάλεια. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, με αποτέλεσμα το θέμα να αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, σαφής ήταν η πρόταση της Επιτροπής Συγκοινωνιών, η οποία εισηγήθηκε την παραχώρηση μιας θέσης στον ανοιχτό και μη περιφραγμένο χώρο της πλατείας. Αρνητικό πρόσημο βάζει στη διοίκηση Αλέξη Αθανασίου ο επικεφαλής της παράταξης Σύρος Εξαρχής Νίκος Αλμπανόπουλος αναφορικά με τα πρώτα 2,5 χρόνια της τρέχουσας θητείας, καθώς επισημαίνει ως κύρια και σοβαρή συνέπεια πως οι πολίτες έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη απέναντι στην Δημοτική Αρχή.

0: Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ο Μουσικός Συνόμιλος Σύρου διοργανώνουν το 16ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ώρα 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Απόλλων. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτίο εισόδου από την Ticket Services και το Ταμείο του Θεάτρου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και η Διεύθυνση του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν στην τελετή αποφύτησης μαθητών του Λυκείου Σύρου την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 8 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο του Λούπη, στο Σχολικό Συγκρότημα των Λυκείων, στο Μάνα. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με την Socialinov, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην εξάλληψη του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων, προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού και ενήλικες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινές ώρες 5 ως 8.30 το απόγευμα, κατά την 2η, 3η και 4η εβδομάδα του Ιουνίου, στο χώρο του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου. Για τους μαθητές δημοτικού και συγκεκριμένα για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων 3η, 4η, 5η και 6η, το πρόγραμμα θα αφορά τη γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basketball League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης. Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
2: Get the music right.

Εδώ είμαστε, είμαι η Άννα Βαμβακάρη, είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8 στην εκπομπή Αναμεταξύ μας, σε ένα δίωρο αφιέρωμα στο Λάκη Παπαδόπουλο ή τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, κάτι που δεν του αρέσει πια να λέγεται, αλλά πολλοί τον γνωρίζουν έτσι. Πώς σας φάνηκε ο Απόστολος Μόσιος που τραγούδησε το παλιό μου παλτό στα αγγλικά, σε αγγλική απόδοση, δεν ήταν πολύ ωραίο και καθαρή η φωνή του? Αυτά λοιπόν, ο Λάκης Παπαδόπουλος ποτέ, λέει, δεν τρεπόταν, ποτέ δεν είχε κανένα κόμπλεξε στη μουσική. Στις εκπομπές του τις ραδιοφωνικές έπαιζε Beach Boys και μετά ABBA, σε σημείο που τον παίρναν τηλέφωνο και του λέγανε «Αμάν ρε Λάκη, δεν τρέπεσαι λίγο, πώς κάνεις τέτοιες αλλαγές?» Πού να τους εξηγούσα, λέει, ότι οι Beach Boys ήταν οι δάσκαλοι των Queen και η ABBA είναι ένα ωραίο χαρούμενο άκουσμα που σου φτιάχνει τη μέρα. Γιατί να μην το βάλεις? Με μεγάλη ευκολία έγραφε τραγούδια, ήξερε ότι η φωνή του έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο, δεν είναι για παραπάνω, γι' αυτό έδινε και τα τραγούδια του σε άλλους, γιατί το καταλάβαινε και αγαπάει πάρα πολύ όσους τον τραγούδησαν, από το Μητσιά μέχρι το Ρουβά. Ποτέ δεν του άρεσαν οι ταμπέλες «αυτός είναι ποιοτικός» ή «αυτός είναι σκυλάς». Είναι μια ελληνική νοοτροπία που εκείνος δεν την αποδέχεται, και το σημαντικό είναι να αλλάζεις το στυλ σου, γιατί αυτή είναι η έκπληξη, να σε γνωρίζουν με κάτι διαφορετικό.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος όταν ήταν μικρός βίωσε το ρατσισμό λόγω του σημαδιού που έχει στο πρόσωπό του. Αυτό το σημάδι είναι ένα αιμαγγείωμα, το έχει εκγενετής και είναι, λέει στη συνέντευξη, όπως ήταν του Γκορμπατσόφ που το έχει στο πρόσωπό του, αλλά το δικό του είναι πιο μεγάλο και είναι και κοντά στα χείλη, οπότε είναι λίγο ακαθόριστο, είναι σαν να είναι κάτι διαφορετικό, αλλά είναι αιμαγγείωμα. Ωστόσο είχε φάει και ξύλο από έναν μεγαλύτερό του, του είχε ρίξει λέει μια μπουνιά και του είχε στραβώσει τη μύτη και του έμεινε στραβή για όλη τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν λόγω του αιμαγγειώματος ή τέλος πάντων λόγω της κοροϊδίας. Πάντως αυτό αναφέρει και το έχει ξαναπεί για το σημάδι του. Και η αλήθεια είναι ότι γίνεται πιο ευδιάκριτο όσο μεγαλώνει. Όταν ήταν νεότερος, εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Όσο μεγάλωνε, το έβλεπα. Είναι παντρεμένος λοιπόν με την Κατερίνα πάρα πολλά χρόνια. Έχουν ένα γιο, τον Άγγελο. Η Κατερίνα ήταν η κοπέλα του που είχε πάρει τότε στο διαγωνισμό τραγουδιού στην Κέρκυρα του Μάνου Χατζηδάκη. Η γυναίκα του δουλεύει στη Μήνος. Ο γιος του ζωγράφησε ένα από τα εξώφυλλα, κάποιο από τους τελευταίους του δίσκους. Πολλοί, λέει ο Λάκης, θεωρούν ότι επειδή η γυναίκα μου δουλεύει στη Μήνος, έχω ιδιαίτερη μεταχείριση. Αλλά όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι δεν το έχω καθόλου με τις δημόσιες σχέσεις. Εν όλες μου οι παρέες απαρτίζονται από λαϊκούς ανθρώπους και όχι από δημοσιογράφους ή άτομα του χώρου. Παρ' όλα αυτά, όταν έχω δουλέψει κάτι και όταν έχω μια οικονομική άνεση, θα ήθελα να έχω κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως ένα ακριβό αμάξι, από τη στιγμή που τα έχω τα χρήματα και τα έχω δουλέψει. Δεν νομίζω ότι πειράζει κανέναν. Αυτά. Πάμε πάλι.

η Σάνι Μπαλτζή στους στίχους, η Τσιριώτη Βάλια στην ερμηνεία μαζί με τον Λάκη Παπαδόπουλο, την Αρλέτα λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα τα ήσυχα βράδια, τη γνώρισε στην Κέρκυρα το 1981 στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Της άρεσε πολύ το «Και θα χαθώ», αυτό που είπε η Σιδώρα Σιδέρη και μετά ο Χατζηγιάννης. Ανταλλάξανε τηλέφωνα, βρεθήκαν στην Αθήνα, ήταν πάντα αυστηρή. Δεν του άρεσε πάρα πολύ το νέο κύμα που τραγουδούσε, τα θεωρούσε νερόβραστα αυτά ο Λάκης. Και κάποια στιγμή δέσανε πάρα πολύ και ξεκίνησε να τραγουδάει τα τραγούδια του.

Σκέφτομαι από την ώρα που το διάβασα αυτό που είπε ο Λάκης, ότι δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες στους τραγουδιστές. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες. Η αλήθεια είναι όμως επίσης ότι κάθε τραγούδι είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το ύφος του, η μουσική του, η διασκευή του. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα πολύ λαϊκό τραγούδι που να το θεωρείς σκυλάδικο και να το ακούσεις σε μια διασκευή άλλη και να το θεωρήσεις αριστούργημα. Ή κάποιο έντεχνο εντός εισαγωγικών να προσέξεις το στίχο και να θυμίζει πολύ έντονα κάτι σε σκυλάδικο. Συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτή χρησιμοποιούμε τώρα, τι να κάνουμε. Και διαβάζοντας αυτό, σκέφτηκα ότι το μεσημέρι, έτσι όπως σκρολάριζα, είδα τον Ιωσήφ Περιντεζή, το δικό μας παιδί, τον τραγουδιστή μας και τραγουδοποιό μας, και έκανε μία διασκευή μαζί με τη Μάγδα Βαρούχα. Ξέρετε ποιο τραγούδι? Και ήταν εξαιρετικό. Το «Έχω το φως να ανάβει για να δεις πως δεν κοιμάμαι, όμως τζάμπα και η λάμπα, τζάμπα σε θυμάμαι». Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία διασκευή που του έκαναν. Αν μπείτε στο προφίλ του Ιωσήφ Περιντεζή με λατινικούς, γιατί είναι δημόσιο, θα ακούσετε ένα μικρό κομμάτι.

Να καλησπερίσω και τη Μάτα και να σας πω ότι η Μάτα έχει έκθεση στην Ανοσύρο, στο ισόγειο του ραδιοφωνικού σταθμού Αιγαίο FM, που είναι το πνευματικό κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Έχει την έκθεσή της μέχρι τις 17 Ιούνιου. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μετά τις 6 καθημερινά, 6.30 εκεί, μπορείτε να περάσετε να τα δείτε την έκθεση και την ίδια τη Μάτα.

μετά το θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, ο Άκος Δασκαλόπουλος γράφει στίχους επηρεασμένος από το θάνατο του μεγάλου κριτικού ερμηνευτή και οι στίχοι περιγράφουν την νοερή επιστροφή του Νίκου Ξυλούρη και τι θα συνέβαινε αν εκείνος γύριζε ξανά. Τους στίχους τους εμπιστεύτηκε στο Λάκη Παπαδόπουλο, ωστόσο για πολλά πολλά χρόνια, πάνω από 30, το τραγούδι έμεινε στο σιρτάρι. Αργότερα έφυγε από τη ζωή και ο ίδιος ο Άκος Δασκαλόπουλος. Ο Λάκης Παπαδόπουλος το φύλαγε σαν φυλαχτό μέχρι που αποφάσισε να τον ντύσει με μουσική.

1988. Ο Λάκης ετοιμάζεται να ηχογραφήσει τον 5ο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Έλα Γοριλάκη». Όταν φτάνει η ώρα να ερμηνεύσει το «Για να σε εκδικηθώ» σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου, το κάνει μόνος του, αλλά κάτι στο αποτέλεσμα δεν τον ικανοποιεί. Εκείνη την περίοδο γείτονάς του είναι ο ήδη διάσημος Δημήτρης Μητροπάνος και ο Λάκης του προτείνει να ερμηνεύσει το κομμάτι. Μάλιστα, εκτός από γείτονες, μοιράζονταν και τον ίδιο παραγωγό τότε, τον Ηλία Μπενέτου. Μπορεί ωστότε ο Μητροπάνος να βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική μουσική, σε ένα διαφορετικό μουσικό μονοπάτι και να σέρνει κάποιες επιτυχίες τελείως διαφορετικού στυλ. Παρόλα αυτά, ο ανατρεπτικός Λάκης Παπαδόπουλος πιστεύει ότι ο Μητροπάνος θα είναι αυτός που θα απογειώσει το τραγούδι. Του δίνει λοιπόν τον demo του τραγουδιού και περιμένει την απάντησή του. 20 μέρες αργότερα αποδέχεται την πρόκληση και πρόσκληση, αλλά σεμνός καθώς ήταν, προτείνει στο Λάκη να το συνερμηνεύσουν το τραγούδι. Και έτσι αρχίζει ο Λάκης, κόβει και μοιράζει σε φέτες, ρυθμίζει τις εναλλαγές και τις πάσες και κάπως έτσι βρίσκει το δρόμο του ένα από τα πιο αγαπημένα και κλασικά ντουέτα της σύγχρονης ελληνικής ροκ έντεχνης μουσικής, με το παράδοξο να τραγουδάει κατά το ίμιση από μια φωνή βαρύ λαϊκό μέταλλο. Όπως είχε αφηγηθεί ο ίδιος ο Λάκης σε μια συνέντευξή του, είχε γυρίσει το βράδυ από μια συναυλία και είδε αυτό το στίχο. Έκανε δύο βερσιόν, ένα ροκάκι και μία μπαλάντα. Μετά κράτησε την μπαλάντα. Όταν βρέθηκε με το Μητροπάνο, συμπτωματικά του ήρθε στο μυαλό να το πούνε παρέα για να βγει και καλύτερο. Και το απογείωσε, όπως λέει στη συνέντευξη, ειδικά εκεί που λέει «Το χρώμα που μισούσες». Στην ουσία, το τραγούδι αυτό σημάδεψε και την ίδια την πορεία του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος 12 χρόνια μετά την αρχή της καριέρας του, που τραγουδούσε έτσι τα πιο λαϊκά, ελαφρολαϊκά τραγούδια, έγινε το «Για να σε εκδικηθώ», το οποίο το αγάπησε πολύ το ελληνικό κοινό, ένα πολύ απαλό ροκ τραγούδι που φλερτάρει όμως και με του ερωτικού τραγουδιού την ταμπέλα. Και μετά από εκεί ξεκίνησε ο Μητροπάνος και έκανε με το Θάνο Μικρούτσικο «Στου αιώνα την παράγκα» και λοιπά. Πάμε να την απολαύσουμε την τραγουδάρα.

0: Να καλησπερίσω και τη γλυκιά μου τη Χριστίνα από το Revanse. Το ξέρετε το Revanse? Είναι ένα μαγαζί στοιχείου στην αγορά μας, καφενείο θα το έλεγα, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, για να μην πω το αγαπημένο μου. Και εκεί λοιπόν είναι η Χριστίνα και μας ακούει.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου, να

Έλα μωρέ, πρέπει να σας παρακαλάω για να στέλνετε μηνύματα ότι ακούτε. Άντε να καλησπερίσω και τη Γεωργία. Τώρα, στο φεύγα μου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι δεν το ήξερα ότι ήταν δικό του. Όταν προετοίμασα την εκπομπή για το Μάνο Ξηδούς, που θα κάνω μάλλον την άλλη εβδομάδα, βρήκα αυτό το τραγούδι και είπα να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου.

Πώς σας φάνηκε? Μου άρεσε εμένα πολύ και να σας πω, θα το ξανακούσετε την άλλη εβδομάδα και εγώ μαζί σας, γιατί όταν κάνω το αφιέρωμα στο Μάνο Ξηδούς θα την ξαναβάλω την Ανούλα. Μη σε νοιάζει για αυτό που φεύγει, μη σε νοιάζει για αυτό που διώχνεις, να σε νοιάζει για αυτό που μένει και δεν έχεις και δεν θέλεις να το νιώσεις, νομίζω έτσι λέει. Και πάμε για τον ύμνο

φιλοσόφησα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Κι ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδείς πλέον αχάριστος.

Τα τρώει, το ακούσατε στο τέλος. Καλά, αυτό το τραγούδι έχει κάτι ατάκες, ειδικά αυτό το «Είμαι του πεζοδρόμου, δεν είμαι κανένας Γάλλος». Μιλάμε, μου προκαλεί, είναι και λίγο ρατσιστικό, μου προκαλεί τόσο γέλιο, ξέρετε τι μου θυμίζει. Τον Αθηνόδωρο Προύσαλη, στο μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, που πήγε να πει για τη Λυπητερή και ήταν εκεί ο εκ Αιγύπτου, νομίζω, ο σύντροφος της μητέρας της Γιουλάκη, και του λέει, καθώς σε αυτό το μαγαζί στη Νέα Σμύρνη δεν συχνάζουν φιόγκι, και εννοούσε αυτόν. Αυτό μου θυμίζει ατάκα. Είμαι του πεζοδρόμιου, δεν είμαι κανένας Γάλλος. Να κάνω μία ανακεφαλαίωση. Το Σάββατο και την Κυριακή 9.30 ώρα στο Θεατράκι στα Λαζαρέτα, Θεατράκι Ευανθίας Καΐρη, το λέμε θεατράκι γιατί είναι μικρούλι, θα είναι και έξω, θα είναι και ωραία βραδιά και η μία και η άλλη. Το τμήμα της υποκριτικής του ΣΑΕΚ του Δήμου Σύρου Ερμοπολής θα ανεβάσει μία πάρα πολύ ωραία διασκεδαστική κωμωδία, εμπνευσμένη από τον ελληνικό κινηματογράφο. Να, όπως και είπα, σίγουρα πιστεύω ότι θα έχει κάτι από την Ιταλίδα, από την Κυψέλη, διότι είναι ταινιάρα. Έχει τις ατάκες, οπότε δεν μπορεί να μην έχει και κάποιο απόσπασμα από αυτό το έργο. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, θα έχει ζωντανή μουσική και θα είναι είσοδος ελεύθερη. Οπότε 9.30 ώρα, είτε Σάββατο είτε Κυριακή, στα Λαζαρέτα, στο θέατρο Ευανθία Καΐρη, εγώ θα πάω να δω τους παλιούς μου συμμαθητές και τη δασκάλα μου την αγαπημένη, και νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε κι εσείς. Λοιπόν, επίσης να πω για τη Μάτα Μαμπρούκ, που έχει την έκθεσή της στο ισόγειο εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού, στο πνευματικό κέντρο της Ανοσύρου Μπάμπης Κουλούρας, κάθε μέρα από τις 6 και μετά. Ρετάλια λέγεται η έκθεσή της. Και να βάλω κι άλλο ένα τραγούδι. Τι να κάνω ρε παιδιά που έχουμε ένα όνομα, να έρθει και αναφέρμελη τώρα. Έχουμε ένα όνομα χιλιοτραγουδισμένο. Εντάξει, εδώ μπαίνει σφίνα και Αντριάννα, αλλά τι να κάνουμε. Η Άννα προηγείται.

Να ακούσουμε για φινάλε το παλιό μου παλτό στα ελληνικά ή να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που ερμηνεύει ο Λάκης Παπαδόπουλος, έχει γράψει και το στίχο και τη μουσική την έχει γράψει ο Γιάννης Μιλιώκας. Αυτό. Αποφασίζω.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν χθες τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν. Παράπονα μεταφέρουν δημότες στον οικισμό της Ανωσύρου σχετικά με την ποιότητα του οδοστρώματος στο τμήμα που οδηγεί στο επάνω τέρμα του λόφου, καθώς επί πολλά χρόνια δεν έχει γίνει εργασία ασφαλτόστρωσης. Εκπρόσωπος ξενοδοχείου στα Βαπόρια στην Ερμούπολη ετήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης την παραχώρηση θέσεων στην πλατεία Ρεθύμνη, ώστε οι επισκέπτες του να μπορούν να μεταβαίνουν στο κατάλημα με ασφάλεια. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, με αποτέλεσμα το θέμα να αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, σαφής ήταν η πρόταση της Επιτροπής Συγκοινωνιών, η οποία εισηγήθηκε την παραχώρηση μιας θέσης στον ανοιχτό και μη περιφραγμένο χώρο της πλατείας. Αρνητικό πρόσημο βάζει στη διοίκηση Αλέξη Αθανασίου ο επικεφαλής της παράταξης Σύρος Εξαρχής Νίκος Αλμπανόπουλος, αναφορικά με τα πρώτα 2,5 χρόνια της τρέχουσας θητείας, καθώς επισημαίνει ως κύρια και σοβαρή συνέπεια πως οι πολίτες έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη απέναντι στην Δημοτική Αρχή. Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και ο Μουσικός Όμιλος Σύρου

0: Διοργανώνουν το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης την Παρασκευή 5, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ώρα 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Απόλλων. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτίο εισόδου από την Ticket Services και το Ταμείο του Θεάτρου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και η Διεύθυνση του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν στην τελετή αποφύτησης μαθητών του Λυκείου Σύρου την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 8 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο του Λούπη, στο Σχολικό Συγκρότημα των Λυκείων, στο Μάνα. Το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με την Socialinov, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην εξάλληψη του χάσματος των ψηφιακών δεξιοτήτων, προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού και ενήλικες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινές ώρες 5 ως 8.30 το απόγευμα κατά την 2η, 3η και 4η εβδομάδα του Ιουνίου στο χώρο του 4ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου. Για τους μαθητές δημοτικού και συγκεκριμένα για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων 3η, 4η, 5η και 6η, το πρόγραμμα θα αφορά τη γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από δημιουργικές και βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basketball League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,8.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες, στα λογάκια και στην επιλογή των τραγουδιών, η Άννα Φέρμελη. Καλή ακρόαση.

Και επειδή καλοκαίρι χωρίς χειμώνα δεν γίνεται, χειμώνας, 25 Ιανουαρίου 2002, στο Δουβλίνο, ο Μπόνο, τον U2, ανεβαίνει στη σκηνή που τραγουδούν οι The Corrs και μας δίνουν μία από τις πιο ωραίες διασκευές του Summer Wine. Στα αυτιά μας έχουμε κυρίως την Νάνση Σινάτρα σε αυτό το τραγούδι. Τι καλά όμως που υπάρχει και αυτή εδώ ηχογράφηση.

λίγα κερακισάκια ακόμα. Είναι, είναι το Cherry Blossom από το δεύτερο άλμπουμ των Sugar for the Pill. Οι Sugar for the Pill που ξεκίνησαν από την Αθήνα και έχουν πάει πολύ παραπέρα.

Λίγο καλοκαίρι ακόμα μας έφεραν οι Sugar for the Pill. Και συμπάσει συχνά ακούμε παρέα αυτός ο εξαιρετικός μουσικός βιολιστής με καταγωγή από την Ιαπωνία που ζει, αν θυμάμαι καλά, στην Αμερική. Ένα από τα πρώτα του τραγούδια είναι το Bright Whites. Αισθάνθηκα ότι είναι πολύ φωτεινό, πολύ καλοκαιρινό. Απλά δυναμώστε και ακούστε τον.

Τι ωραία που τα είπε. Ήταν αυτές οι καλές ωραίες εποχές του MTV και ήταν ένα σκοτεινό κάπως μαύρο μπλε βίντεο κλιπ και περίμενες αυτό το ξανθό τραγουδιστή και αυτό το σιου στο ρεφρέν που σίγουρα έφερνε το φως. Ήταν το Shine On από τους House of Love με αυτή την πανέμορφη επανάληψη στο ρεφρέν, το She Shine On, και αυτό το πάρα πάρα πολύ ωραίο ρυφάκι.

αρκετά χρόνια πιο μετά, οι Future Islands βγάζουν το Seasons και σε παρένθεση Waiting on You. Εδώ έχει ενδιαφέρον έτσι κάπως η ιστορία του βίντεο κλιπ, του τραγουδιού, ένα βίντεο κλιπ που έχει πολλά views. Το ζευγάρι πρωταγωνιστή υπάρχει, ελπίζω ακόμα αν περνάν καλά οι άνθρωποι ή έστω υπήρχε τότε. Ο σκηνοθέτης ήθελε να γυρίσει ένα βίντεο κλιπ που να είναι ένας καουμπόι με την αγαπημένη του, αλλά στη σύγχρονη εποχή. Έψαξε πολύ, βρήκε, νομίζω από ένα-δυο ζευγάρια δεν θέλανε να το κάνουν και τελικά το ζευγάρι που βλέπουμε στο βίντεο κλιπ είναι αυτό και ο σκηνοθέτης το γύρισε όπως ακριβώς το είχε φανταστεί.

Αυτός ο Ιούνιος για την Αθήνα έχει και γκορίλας στις 25 Ιουνίου. Σίγουρα όσοι έχετε προλάβει να βγάλετε εισιτήρια σε αυτό το μάλλον γρήγορο sold out, το περιμένετε πως και τι. Από το τελευταίο τους άλμπουμ, το πολύ όμορφο Orange County. You know the

Για το επόμενο τραγούδι, το This is the Sea των Waterboys, άλλα είχα σκοπό να πω σήμερα για την ιστορία, για το τραγουδάκι κτλ. Όμως το μεσημέρι μου ήρθε ένα μήνυμα που το ανέτρεψε αυτό από ένα φίλο που τους αγαπάει πολύ. 1η Αυγούστου οι Waterboys θα είναι στη Χαλκιδική για live. Όσοι αγαπάτε και εγώ μαζί, νομίζω ότι είναι η ώρα να οργανωθούμε. Μέχρι τότε ας τους ακούσουμε εδώ παρέα. Το This is the Sea, άντε να το πούμε, είναι από τον δίσκο, από ένα δίσκο τους που έγινε πάρα πολύ, είχε μέσα το The Hole of the Moon, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια τους. Και ο Mike Scott, ο κύριος στιχουργός του άλμπουμ και ηγέτης τους, λέει αυτό το δίσκο ότι εκεί πέτυχε όλες τις νεανικές του μουσικές φιλοδοξίες. Τα είπα λοιπόν και αυτά που ήθελα να σας πω. Πράγμα που συνέβη αφού ο δίσκος τελικά ήταν τόσο πετυχημένος.

Και μια και είπαμε για live τώρα του καλοκαιριού, πάμε σε πιο παλιά. Οι Stranglers έρχονται πρώτη φορά να παίξουν live στη χώρα μας το 1985, σε αυτό το φοβερό φεστιβάλ Rock in Athens που έγινε στο Καλλιμάρμαρο, σε μια συναυλία που όσοι πήγανε μάλλον πέρασαν καταπληκτικά. Δεν θα τους μείνει αξέχαστη από όσα διαβάζουμε, τουλάχιστον όσοι δεν ήμασταν εκεί. 40 χρόνια μετά, πέρσι, οι Stranglers έπαιξαν στο Ηρώδειο. Δεν ξέρω αν ο χώρος αυτός ήταν ο κατάλληλος. Ήρθανε με μεγάλες αλλαγές βέβαια στη σύνθεσή τους. Τα τραγούδια όμως ήταν εκεί. It's always the sun, σήμερα. Ακούμε παρέα, έτσι για να το πιστεύουμε.

Και η πρώτη χοργόνα που ανοίγει την πόρτα του καλοκαιριού είναι του Παύλου Παυλίδη. Είμαι ένα πλοίο σε πειρατική πορεία και εσύ ορίζοντας την ώρα που θα φέξει. Έτσι κλείνει η χοργόνα του από το άλμπουμ «Μια πυρκαγιά σε ένα σπιρτόκουτο». Τι πλάσματα οι χοργόνες. Ποιος ξέρει πώς γεννήθηκαν μέσα στους μύθους των ανθρώπων.

υπάρχουν και κάποιοι ήλιοι λίγο πιο σκληροί. Εδώ το Hard Sun. Ο σκηνοθέτης Sean Penn επιλέγει τον Eddie Vedder για να γράψει τη μουσική για την ταινία Into the Wild. Το Hard Sun είναι, νομίζω, το μόνο, αν θυμάμαι καλά, είναι και άλλο ένα ίσως τραγούδι που δεν γράφει ο Eddie Vedder. Έχει γραφτεί από τον τραγουδοποιό Gordon Peterson. Όμως ο Eddie ό,τι τραγουδάει το κάνει δικό του.

φεύγει για την Αθηνά, την Τίνα, που τον αγαπούν πολύ, αλλά και τη Μαρία Παπαγεωργίου, και ας μην ακούει, που έχει πει το αμίμητο ότι ο μόνος λόγος να χαλάσεις το τέλειο έρωτα στη ζωή σου, την τέλεια σχέση, είναι ο Eddie Vedder.

Και τώρα μία βροχερή μέρα του Ιουνίου, γιατί υπάρχουν κι αυτές. Οι Kings στο Face to Face λέγεται ότι ήθελαν να υπάρχουν ηχητικά εφέ ανάμεσα σε όλα τα τραγούδια του άλμπουμ. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή, αλλά δεν το ψάξα πάλι, δεν πρόλαβα για να το επιβεβαιώσω, ότι η παραγωγή επέμεινε να μην γίνει αυτό. Και τελικά κρατήθηκαν τα εφέ μόνο σε λίγα τραγούδια, όπως και στο Rainy Day in June, να ακουστούν λίγες καλοκαιρινές βροντές.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8 ή μέσα από το διαδίκτυο aegeolive.gr. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και αν μόλις τώρα μπήκατε και δεν την ακούσατε, αργά το βράδυ θα ανέβει στο site του σταθμού και μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε όποτε θέλετε, όπως και τις πιο πολλές εκπομπές.

Ήταν ένα τραγούδι του Καγετάνο, Γιώργος Μπρατάνης, από Θεσσαλονίκη. Στις 3 Αυγούστου θα παίξει στο Φεστιβάλ Μουσικής Ικαρίας. Και έπαιξε για να έρθει κοντά στην Ηλιαχτίδα, έτσι στην ίδια παραμυθένια αισθητική. Η Μελεντίνη γεννιέται στην Αθήνα, αλλά ζει στο Βερολίνο. Έχει δημιουργήσει τους Running Blue Orchestra, γιατί όπως λέει, το μπλε τρέχει από τα μάτια μας. Το άλμπουμ της Nine Song for Post Greek Films έχει 9 τραγούδια που το καθένα ήταν σε κάποια από τις ταινίες των οποίων έχει γράψει εκείνη το soundtrack. Την Ηλιαχτίδα θα τη βρούμε στην ταινία Afterlove του Στέργιου Πάσχου.

Το Walking on Sunshine έχει παίξει και αυτό σε ταινίες. Μία θυμάμαι. Είναι στην ταινία High Fidelity. Εκεί που ο Jack Black παίζει αυτό το τραγούδι σε κασέτα στο δισκάδικο και ο John Cusack κάνει ένα σάλτο πάνω από τον μπάγκο και το κλείνει γιατί τόση χαρά δεν την αντέχει. Τη θυμάμαι σαν σκηνή, δεν θυμάμαι γιατί τσατίστηκε ο Cusack εκεί. Κάποια στιγμή ωραία ταινία είναι, την ξαναβλέπουμε. Εδώ το Walking on Sunshine σε μια διασκευή από τις Gardiner Sisters.

0: so much for watching.
1: Oh, if you enjoyed this cover, please subscribe.
2: Δεν το θέλω με αυτό. Και κάπως πρέπει να φύγει. Έτσι θα φύγει. Το διώξαμε. Το επόμενο τραγούδι θα σας φανεί λίγο ότι κλωτσάει σαν ύφος. Η αλήθεια είναι ότι είχα διαλέξει να το ακούσουμε από την Ματίνα Σουσπό, που αισθητικά ήταν πολύ κοντά και στο προηγούμενο και στο επόμενο που θα ακούσουμε. Έλαντε που λίγο πριν ανέβω στην Άνω Σύρο, ένιωσα ότι ήθελα να τα ακούσουμε παρέα από το Βλάση Μπονάτσο. Είναι οι Μεταμορφώσεις και είναι αυτό το στιχάκι που λέει «Σε ένα κρογιάλι στάσου και αν ένα αστέρι πέσει πιάστο, αυτό που θέλεις πες το, όλα μπορούν να συμβούν». Νιώθω ότι είναι το πιο ωραίο τραγούδι που μας έχει μείνει με τη φωνή του, οπότε και ας κλωτσάει, με το Βλάση θα τα ακούσουμε.

έγινε η τρέλα και να γυρίσουμε πίσω στις Γοργόνες. Συνήθως τα τραγούδια του Tim Beckley θέλουμε να τα ακούμε μόνο από εκείνα.

is a ship that sails in green waters, and it steers by a

Και είναι αυτή η γοργόνα, αυτή η σιρήνα που θα πλώσει το χέρι της σήμερα στη βιβλιοθήκη και θα πάρει το βιβλίο «Παραμύθια και παραδόσεις της Ιρλανδίας», μια συλλογή του William Butler Yeats, αυτών των παραμυθιών, από τις εκδόσεις Εστία. Και κάπου εκεί στην αρχή, πριν αρχίσουν τα παραμύθια, μας λέει για τα πλάσματα των παραμυθιών και μέσα σ' όλα και για τις γοργόνες. Γοργόνες εμφανίζονται συχνά στις άγριες ακτές της Ιρλανδίας. Όταν τις βλέπουν οι ψαράδες, ξέρουν ότι έρχεται καταιγίδα. Οι αρσενικές γοργόνες, οι τρίτονες, έχουν πράσινα δόντια, πράσινα μαλλιά, γουρουνίσια μάτια και κόκκινες μύτες. Οι γυναίκες τους όμως είναι όμορφες. Παρόλο που έχουν ψαρίσχες ουρές και πόδια με μεμβράνες ανάμεσα στα δάχτυλά τους, σαν τις πάπιες. Πολλές φορές προτιμούν, και μάλλον με το δίκιο τους, θνητούς ψαράδες από τους θαλασσινούς τους εραστές. Τον 18ο αιώνα ζούσε, λένε, στον Πάντρι μια γυναίκα καλυμμένη με λέπια από την Καρουφίω στα Νύχια, ίδια και απαράλλαχτη ψάρι, και ήταν παιδί μιας τέτοιας ένωσης. Καμιά φορά οι γοργόνες βγαίνουν από τη θάλασσα και τριγυρνάν στις ακτές με τη μορφή μικρών αγελάδων χωρίς κέρατα. Όταν έχουν την κανονική τους μορφή, φοράνε μια κόκκινη σκούφια στολισμένη με φτερά. Αν τους την κλέψουν, δεν μπορούν να ξαναβουτήξουν πια στο βυθό. Το κόκκινο είναι το χρώμα της μαγείας σε κάθε χώρα, από τα αρχαιότατα χρόνια. Τα καπέλα των ξωτικών και των μάγων είναι σχεδόν πάντα.

Την πόρτα του καλοκαιριού σήμερα την ανοίγουν και τα φεγγάρια του. Δεν ξέρω αν είναι πιο όμορφα, σίγουρα όμως θα χαιρόμαστε περισσότερο. Ο Nick Drake πέθανε με την πίκρα ότι οι ελάχιστοι αναγνώρισαν τη μουσική του και το ταλέντο του. Στη σύντομη ζωή του ηχογράφησε μόνο 3 δίσκους, από τους οποίους κανένας δεν πήγε καλά, και η παντελής έλλειψη αποδοχής της μουσικής από το κοινό τον απογοήτευσε πάρα πολύ. Συχνά αναρωτιόταν, λέει, τι χρειαζόταν να κάνει για να τον προσέξουν. Αυτό τον οδηγήθησε σε κατάθλιψη, δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτό, αλλά στις 25 Νοεμβρίου του 1974 έφυγε μάλλον από υπερβολική δόση αντικαταθλιπτικών, ήταν 26 ετών τότε. Όπως και οι δίσκοι του και ο θάνατός του τότε πέρασε απαρατήρητος. Τώρα όμως πια ο Nick Drake θεωρείται σημείο αναφοράς για τη folk σκηνή. Οι δίσκοι του πλέον έχουν πουλήσει εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα. Από εκεί είναι και το Pink Moon.

Σίγουρα καλοκαιρινό είναι αυτό το φεγγάρι με αυτούς τους ωραίους ήχους τριγύρω. Και θα μπει τώρα άλλο ένα φεγγαράκι. Το I Wish I Was The Moon περιλαμβάνεται στο τρίτο solo album του Neko Case. Blacklisted το album, βγαίνει το 2002. Ναι, τι ωραία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο album λοιπόν αυτό. Και για να δούμε κάτι ακόμα μουσικό που θα γίνει τις επόμενες μέρες κατά από το φεγγάρι. Για τους φίλους της Αθήνας, 3 Ιουνίου ο Χρήστος Θηβαίος θα είναι στο Θέατρο Βράχων. Για τους φίλους της Ερμούπολης έρχεται τις επόμενες μέρες το Φεστιβάλ Χοροδιών. Το 16ο χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης θα γίνει 5, 6 και 7 Ιουνίου. Δεν θα βλέπουμε το φεγγαράκι γιατί θα γίνει μέσα στο Θέατρο Απόλλων. Κλείνεται θέσεις δωρεάν, δεν ξέρω αν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, μέσω του Ticket Services. Η χοροδία του μουσικού ομίλου Σύρου εμφανίζεται την Παρασκευή με τραγούδια έκπληξη όπως κάθε φορά.

Και έρχεται τώρα ένα μαγικό τραγούδι με τίτλο That Summer Feeling από τον ιδρυτή και τραγουδιστή των Modern Lovers, Jonathan Richman. Είναι από το άλμπουμ του I, Jonathan, που βγαίνει το 1992. Κάποια τραγούδια θέλουν 3 λεπτά, αλλά θέλουν 1,5 και τα λένε όλα. Εδώ ο Jonathan θέλει περίπου 6 λεπτά και πραγματικά έχεις ανάγκη να τα ακούσεις όλα. Περνάνε νεράκι. Καταπληκτικό στην ερμηνεία του τραγουδιού. Γι' αυτό το summer feeling, το αίσθημα του καλοκαιριού, το συνέστημα που θα σε στοιχιώνει στη ζωή σου. Γιατί άραγε.

Ήταν ο Φρανσέσκο Ντεγκρέγκορη και είναι ο φίβος Δηληβουργιάς που λέει «Το καλοκαίρι θα έρθει και στη θάλασσα θα επιστραφείς». Τι όμορφο. Ο φίβος Δηληβουργιάς από το έξω του 2007. Δεν έχω δει τίποτα για τα ράτσα φέτος. Αν κάτι ξέρετε, να το κάνουμε ανάποδα αυτή τη φορά, να με ενημερώσετε εσείς. Δεν έχω δει όμως καμία ανακοίνωση.

Rain or shine, please bring out your love, θα μας πει ο Rory Gallagher. Ο Rory που όταν ξεκίνησε σόλο καριέρα βρήκε τη φωνή του. Τη δεκαετία του 70 κυκλοφορεί μια σειρά από πολύ πετυχημένα άλμπουμ και τότε κάτι που έμαθα τώρα ψάχνοντας λίγο για εκείνον με αφορμή την εκπομπή, προσκλήθηκε να ενταχθεί στους Rolling Stones. Αλλά αυτό ήταν υπερβολικό για τον Rory. Ήθελε να παίξει τη δική του μουσική.

Και αφού ανοίξαμε την πόρτα του καλοκαιριού σήμερα, ας πάμε εκεί που ο ήλιος έχει όλη του τη δύναμη, στο Μαρόκο. Ο δίσκος ηχογραφημένος με ένα φθηνό μικρόφωνο των 300 δραχμών, γιατί η πρωτοψάλτη μπήκε να τραγουδήσει με ένα ακριβό και η υγρασία της φωνής της χάνονταν και το ηχοχρωμά της ήταν κάπως ωραιοποιημένο. Ένα άλμπουμ στολίδι που βγαίνει την ίδια χρονιά με τα ζεστά ποτά των αδελφών Κατσιμίχα, με το ρίσκο των Φατμέ. Με το Μαρόκο θα κλείσουμε ή θα ανοίξουμε αυτό το καλοκαίρι. Είμαι η Άννα Φέρμελη, ήταν η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Καληνύχτα. Γεια χαρά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο κλοκ. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωρόνς είναι το δίκιο του εργατή.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. 5,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η έγκυρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.